Μια συμφωνία γεμάτη φρεσκάδα και χαρά που φανερώνει την άσβεστη δίψα για ζωή του συνθέτη της, του Σεργέη Προκόφιεφ. Αυτή ήταν η πρώτη του συμφωνία σε ρε μίζωνα, έργο 25 ή επωνομαζόμενη κλασική, ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του Προκόφιεφ. Την ερμήνευσε η ορχήστρα δωματίου της Λοζάνης υπό τη διεύθυνση του Ρενό Καπισόν. Η Μάρτα Αρχερίτς ακολουθεί και ερμηνεύει το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1, έργο 15 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που γράφτηκε το 1795 και στην πραγματικότητα ακολουθεί το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 σε χρονολογική κατάταξη. Ανήκει στα πρώιμα έργα του συνθέτη και διατηρεί την τυπική φόρμα κοντσέρτου της κλασικής εποχής. Και εμείς θα το ακούσουμε τώρα από την ορχήστρα δωματίου της Λοζάνης που διευθύνει ο Ρενό Καπισόν. Σολίστ είναι η πιανίστα Μάρτα Αρχερίτς.

Ακούσαμε τη πιανίστα Μάρτα Αρχερίτς να ερμηνεύει το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο έργο 15 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Μαζί της ήταν η ορχήστρα δωματίου της Λοζάνης, την οποία διεύθυνε ο Ρενό Καπισόν. Ένας από τους συνθέτες που ασχολήθηκαν με το θεατρικό έργο Πελέας και Μελισάνθη του Μέτερλινγκ ήταν και ο Γκαμπριέλ Φορέ, ο οποίος έγραψε τη μουσική για τη λονδρέζικη παραγωγή του έργου του 1898. Για να προλάβει όμως τη χρονική προθεσμία που του είχε δοθεί, ο Φορέ χρησιμοποίησε αποσπάσματα από κάποια ημιτελή του έργα. Αργότερα, ο συνθέτης έφτιαξε και μία σουίτα από τη μουσική του θεατρικού Πελέας και Μελισάνθη.

Η ορχήστρα δωματίου της Λοζάνης υπό τη διεύθυνση του Ρενό Καπισόν ερμήνευσε τη σουίτα Πελέας και Μελισάνθη του Γκαμπριέλ Φορέ. Ο Μωρίς Ραβέλ γράφει ανάμεσα στο 1908 και το 1910 ένα από τα πιο αγαπητά έργα στο παγκόσμιο κοινό, τη συλλογή «Η μάνα μου η Χίνα». Το έργο, αρχικά γραμμένο για πιάνο, γνώρισε πολλές μεταμορφώσεις, αλλά η εκδοχή του για ορχήστρα είναι εκείνη που ακούγεται συχνότερα και αυτή που θα ακούσουμε και εμείς τώρα από την Ορχήστρα Δωματίου της Λοζάνης που διευθύνει ο Ρενό Καπισόν.

Αυτή ήταν η σουίτα «Η μάνα μου η Χίνα» του Μωρίς Ραβέλ, που ήταν εμπνευσμένη από παιδικά παραμύθια και αφιερωμένη στα δύο μικρά παιδιά μιας φιλικής οικογένειας του συνθέτη. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με την τέταρτη συμφωνία του Ισπανού συνθέτη και βιολονίστα Πέδρο Μιγγέλ Μαρκές, που ερμηνεύει η ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άρη Ρασιλάινεν.

0: Ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία του Πέντρο Μιγγέλ Μαρκές, που ερμήνευσε η ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άρη Ρασιλάινεν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το τελευταίο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με το κοντσέρτο σε σόλ ελάσσονα για δύο φλάουτα, δύο όμποε και φαγκότο του Johann Joachim Quantz, ενός Γερμανού φλαουτίστα, συνθέτη, μουσικοπαιδαγωγού και συγγραφέα ενός εγχειριδίου σχετικά με το φλάουτο.

σε σόλε λάσονα για δύο φλάουτα, δύο όμποε και φαγκότο του Γιώχαν Ιωάκιμ Κβάντζ. Το 1908 ο 33χρονος Μωρίς Ραβέλ συνθέτει το περίφημο Γκασπάρ ντε λα Νουί, που ο Ρικάρντο Βινιές, ο άνθρωπος που όθησε τον Ραβέλ να διαβάσει ποίηση, πρωτοέπαιξε στις 9 Ιανουαρίου του 1909. Ο Γκασπάρ της νύχτας, αυτό το 20λεπτο αριστούργημα, στηρίχτηκε σε ποίηση του ρομαντικού Αλοίσιους Μπερτράν και ο συνθέτης το υποτιτλοφόρησε «Ποίηματα για πιάνο». Ερμηνεύει η πιανίστα Άννα Βινίτσκαγια.

Η πιανίστα Άννα Βινίτσκαγια ερμήνευσε το Γκασπάρ ντε λα Νουί του Μωρίς Ραβέλ. Η γνωστότερη σύνθεση του Ισπανού συνθέτη Χοακίν Ροδρίγο και ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του 20ου αιώνα είναι το Κονσιέρτο δε Αρανχουέθ, ένα κονσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα που γράφτηκε το 1939 στο Παρίσι από τον 38χρονο τότε Ροδρίγο, σε μια εποχή που η χώρα του βίωνε την τελευταία φάση του εμφυλίου πολέμου και η Ευρώπη βρισκόταν στα πρόθυρα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ακούμε τώρα από τον κιθαρίστα Νόρμπερτ Κράφτ και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Winnipeg που διευθύνει ο Καζουχίρο Κοϊζούμι.

Ο κιθαρίστας Νόρμπερτ Κράφτ και η Συμφωνική Ορχήστρα του Winnipeg υπό τη διεύθυνση του Καζουχίρο Κοϊζούμι ερμήνευσαν το κονθιέρτο «The Aranjuez» του Χωακίν Ροδρίγο. Σεζάρ Φράνκ για τη συνέχεια και πρελούδιο, φούγκα και παραλλαγές αρχικά γραμμένο για όργανο. Εμείς ακούμε την προσαρμογή του για πιάνο που ερμηνεύει ο πιανίστας Ρόμπερτ Σίλβερμαν.

ακούσαμε το πρελούδιο, φούγκα και παραλλαγές του Σεζάρ Φρανκ που ερμήνευσε ο πιανίστας Ρόμπερτ Σίλβερμαν. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το κονσέρτο Γκρόσο σε Ρε Ελάσσονα, έργο 7, αριθμός 2 του Φραντσέσκο Τζεμινιάνι, που ερμηνεύει το σύνολο La Petite Band υπό τη διεύθυνση του Σίγκισβαλτ Κιόεκεν.

Το σύνολο La Petite Band υπό τη διεύθυνση του Sigiswald Kuekin ερμήνευσε το κονσέρτο Grosso σε Ρε Ελάσσονα, έργο 7, αριθμός 2 του Francesco Geminiani. Το τελευταίο σημαντικό ορχιστρικό έργο του Edward Grieg ήταν η Συμφωνική Χορή που γράφτηκαν το 1898 πάνω σε λαϊκά θέματα της πατρίδας του. Ακούμε τον τέταρτο που ερμηνεύει η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Goran Nilsson.

Η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γκόραν Νίλσον ερμήνευσε τον συμφωνικό χορό αριθμός 4 του Έντβαρντ Γκρίγκ. Η πρώτη κυρία της εσθονικής μουσικής, η Έστερ Μάγκη, συνθέτρια κυρίως μουσικής δωματίου και χοροδιακής μουσικής, ήταν αυτοδίδακτη μέχρι τα 16 της χρόνια και παρόλο που γράφτηκε στο οδείο του Τάλιν το 1938, κατάφερε να μην σταματήσει τις σπουδές της στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έφτασε γρήγορα. Έφυγε από τη ζωή λίγο πριν κλείσει τα 100 της χρόνια το 2021 και εμείς τώρα θα ακούσουμε το χοροδιακό Μουρντού Νουρ Άερ, το σπασμένο κουπί που ερμηνεύει η Ανδρική Εθνική Χοροδία της Εσθονίας υπό τη διεύθυνση του Αντς Σότς.

0: Ακούσαμε το χοροδιακό «Murdunud Aer», το σπασμένο κουπί της Έστερ Μάγκη, που ερμήνευσε η Ανδρική Εθνική Χοροδία της Εσθονίας υπό τη διεύθυνση του Αντς Σούτς. Εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιώ που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Φρεντερίκ Ντελιούς θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον εναρκτήριο ήχο της αυγής για σήμερα. Από τη σύνθεση Σονάτα για βιολί και πιάνο, νούμερο 2 σε ντο μίζον όπως 21, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Ο Ολιβιέ Κόλμπενστον είναι στο βιολί και ο Έριχ Άπελ στο πιάνο.

κονσερτίνο σε ρε λάσσονα για βιολί, τσέλο και ορχήστρα. Μια σύνθεση του Γκαετάνο Ντονιτσέτη παίζει η Budapest Camerata και διευθύνει ο Λάσλο Κόβατς. Άντρας Κίση βιολί, Τζούντιθ Κίς το Μόγκο στο τσέλο.

από τη σύνθεση του Αντώνιο Σαλιέρη «Συμφωνία Σερεμίζωνα, La Veneziana». Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος «Allegro Assai». Παίζει η Chopin Chamber Orchestra και διευθύνει ο Dan Vogel.

από τη σύνθεση του George Frederick Pinto, σονάτα για πιάνο και βιολί νούμερο 2 σε λαμίζωνα, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Rondo Allegro con Brio, στο πιάνο Kenji Fujimura και στο βιολί η Elizabeth Sellers.

Wolfgang Amadeus Mozart, διαχειρός Γρηγόρης Σοκόλοφ. Πιάνο σονάτα νούμερο 13 σε σύμφιση Μίζωνα, Κιόχελ 333. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro.

Μελ Μπόνις, Φλουτ Σονάτα. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, φινάλε μοντεράτο. Ερμηνεύουν Μισελ Μοράκνε στο φλάουτο και Κιόκο Νοτζίμα στο πιάνο.

Ο Johann Melchior Mölter συνέθεσε τη σονάτα Grosse για τρεις τρομπέτες, δύο όμποε, τύμπανη, strings και basso continuo. Από τη σύνθεση αυτή θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Adagio Allegro. Παίζει το σύνολο Καπέλα Ιστροπολιτάνα και διευθύνει η Nicole Matt. Σολίστ Otto Sander, πίκολο τρόμπετ και Franz Wagner Mayer, τρομπέτα.

Αλεξάνδρ Μποροντίν. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Σκέρτσο Αλέγκρο, από τη σύνθεση String Quartet νούμερο 2. Ερμηνεύει το Μποροντίν String Quartet.

Από το ντοκιμαντέρ του Walt Disney The Crimson Wing ακούμε το θέμα Mystery of the Flamingos, μια σύνθεση της Cinematic Orchestra. Ερμηνεύει η London Metropolitan Orchestra.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, αλλά και στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Σας εύχομαι ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη να σβήσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες αιστείες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Από νωρίς το πρωί επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Έχει τεθεί σε λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψεις για πρόκληση πυρκαγιά σε Ηλία, Ευρωατική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 αμποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση των πυρκαγιών. Σε επιφυλακή, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεωτέρα, Σιλόφιλη, Καβιτού και Φινόπουλου. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταία διούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία να χωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. 281 νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατζή. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, δύο για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συμβουλεύονται τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο, ενώ ακόμα συζήτησαν τις θέσεις τους για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά μέσω των νέων διορισμένων πρεσβευτών των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Διάταγμα για νέους δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση μόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 9 μποφόρ. Από 23 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην Ερτ Πάτρα. Είμαι η Νίκη Παπαδουλά. Καλημέρα σε όλους σας. Είναι σήμερα Παρασκευή. Είναι παραμονή της Παναγιάς. Οπότε λοιπόν σήμερα σας προειδεάζω από τώρα. Θα έχουμε και μια μικρή αναφορά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με μουσικές που συνδυάζονται με τον 15 Αύγουστο. Έτσι, για να μπούμε και εμείς σιγά σιγά στο κλίμα και να σας συντροφεύσουμε ανάλογα εάν είστε στο δρόμο, γιατί έχουμε αυξημένη κίνηση στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και στους αυτοκινητοδρόμους με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την ελληνική αστυνομία για τις απαγορεύσεις των μεγάλων φορτηγών συγκεκριμένες ώρες και ημέρες μέχρι και την Κυριακή. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα. Είναι λοιπόν 14 του μήνα Αυγούστου του 2026. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Κάποια γιορτή συγκεκριμένη δεν έχουμε σήμερα, άλλωστε αύριο πλησιάζει η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης για το Θέρος. Και να δούμε λίγο τα γεγονότα της ημέρας, ανά την ιστορία. Δύο-τρία από αυτά θα σας δώσω. 1974, ο δεύτερος Ατήλας στην Κύπρο με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στην σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας τότε, το 1974, σαν σήμερα, η Ελλάδα απέστειλε τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 1980. Ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία της Πολωνίας στο Γκντάνσκ, σωστά το είπα, προκαλώντας έτσι το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. Δύο γεγονότα που έχουν σχέση με τη χώρα μας, το ένα από την Κύπρο. 1996, στις 14 του Αυγούστου, Τουρκοκύπριοι δολοφόνησαν εν ψυχρό τον 26χρονο Σολομό Σολομού, την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια. Νέα ένταση προκαλείται έπειτα από αυτό. Και θα σταθώ λίγο το 2005. Στις 14 του Αυγούστου το 2005, ένα αεροσκάφος Boeing 737-400 της κυπριακής εταιρείας Χίλιος είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα, είχε τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Το αεροσκάφος συνετρίβει στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, τόσα χρόνια μετά από την μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, από τότε που εκείνο το αεροσκάφος συνετρίβει με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 121 επιβάτες, μεταξύ αυτών και μια τετραμελής οικογένεια από την Ετωλοακαρνανία. Η οικογένεια του εφοριακού Γιώργου Θεοφάνη με καταγωγή από το Λιβαδάκι Ναυπακτίας και τόπο κατοικίας στην Αβόρανη Αγρινίου. Και θέλω να σας πω εδώ ότι επειδή ο άτυχος Γιώργος Θεοφάνης ασχολείται και με τα κοινά, είχαμε συναντηθεί κάποιες φορές και είχαμε συνομιλήσει για πράγματα που τον ενδιέφεραν και για την περιοχή της Αβόρανης του Αγρινίου. Η οικογένεια λοιπόν βρισκόταν στο συγκεκριμένο αεροπλάνο της Κυπριακής Αερογραμμής. Και βέβαια αυτό που έγινε είναι αυτό που λίγο πολύ ξέρουμε. Όταν το αεροσκάφος μπήκε στο FIR Αθηνών, ο πύργος ελέγχου της Αθήνας προσπάθησε να επικοινωνήσει με το πλήρωμα και δεν λάμβανε καμία απάντηση. Φέρεται λόγω ταχύτητας αποσυμπίεσης στην καμπίνα, να έχασαν όλες τις αισθήσεις τους. Ένα κυβέρνητη λοιπόν αεροσκάφος πλησίαζε την Αττική, την Αθήνα, χωρίς να ξέρει σε τι κατάσταση βρισκόταν. Και όπως τα ξέρετε, προφανώς το αεροσκάφος συνετρίβει εκεί στο γραμματικό. Λοιπόν, να έχουν περάσει τόσα χρόνια, νομίζω ότι η μνήμη των οικογενειών που χάθηκαν δεν σβήνει σε καμία περίπτωση από την τραγική αυτή στιγμή. Ήθελα να το συμπληρώσω αυτό για να σας δείξω και πώς συνδέεται όλη αυτή η τραγωδία με την Ετωλοακαρνανία. Η οικογένεια με τα δύο κοριτσάκια τους ήταν στο αεροπλάνο και επέστρεφαν στην Αθήνα. Λοιπόν, να πάμε στα υπόλοιπα. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε κίνδυνο πυρκαγιάς για μία ακόμη φορά. Οι άνεμοι σε πολλές περιοχές της χώρας, όχι στη Δυτική Ελλάδα, αλλού στα ανατολικά θα φτάνουν και τα 9 μποφόρη. Ρυπές είναι άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα. Υπάρχουν περιοχές που είναι στο κόκκινο, σε αυτό το λίγο πολύ γνωστό red code. Οι θαλάσσιες συγκοινωνίες ήδη επηρεάζονται με την παύση απόπλου πλοίων από την Ραφίνα, κατά κύριο λόγο, και κάποια από τον Πειραιά. Έχουμε λοιπόν υψηλές θερμοκρασίες, θυελώδεις ανέμους, που σημαίνει τι? Αυτό είναι το επικίνδυνο κοκτέιλ που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Να σας πω λοιπόν ότι στον κόκκινο συναγερμό, την κατάσταση του κόκκινου συναγερμού, είναι περιοχές της Αττικής, της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Τρακουλίδας και της Κορινθίας, ενώ σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4, βρίσκονται πάρα πολλές περιοχές στην υπόλοιπη χώρα. Μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι δύο νομία Χαΐας και Ηλίας που είναι στο πορτοκαλί, είναι η Ζάκυνθος στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η Πελοπόννησος στην Κορινθία, Αρκαδία και Λακωνία, από τη Στερεά Ελλάδα είναι και η Φωκίδα μεταξύ αυτών,
και βεβαίως πολλές περιοχές, όπως σας είπα, που είναι στα ανατολικά της χώρας. Θεσσαλία, Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νότιο Αιγαίο, Περιφέρεια Κρήτης. Όλα αυτά λοιπόν αφορούν την σημερινή ημέρα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε για μία ακόμη φορά τα μάτια μας ανοιχτά και να είμαστε σε επιφυλακή. Να σας θυμίσω ότι σε επιφυλακή παραμένουν οι υπηρεσίες και τη πολιτική προστασία και τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων για την επικινδυνότητα της ημέρας. Ισχύουν ακόμη οι απαγορεύσεις που έχει θέσει ο Δήμος Πατραίων για την προστασία κυρίως, απαγόρευσης προληπτικά πάντα, κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων σε δασικούς δρόμους, σε άλση κλπ. Συγκεκριμένες ώρες από το βράδυ και μετά από τις 9 το βράδυ στις 6 το πρωί λοιπόν. Ιδιαίτερη προσοχή είχαμε άλλωστε χθες και την εκδήλωση πυρκαγιών. Είχαμε μια μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Αλφιούσα τη νύχτα. Από ό,τι βλέπω και μαθαίνω και από τους συναδέλφους εκεί, έχει περιοριστεί κατά πολύ, αλλά ήταν τα ξημερώματα σήμερα. Σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα της Ηλίας εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Έσπευσαν αμέσως πεζοπόρα τμήματα, όπως καταλαβαίνετε, και μετά από 2 περίπου ώρες η φωτιά ήταν αισθητά βελτιωμένη. Πιθανότατα να προκλήθηκε από πτώση πεύκου πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ. Θα το δούμε αυτό και θα το ελέγξουν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Είχαμε όμως χθες εκδήλωση πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές, δηλαδή από πού να πάει κανείς και πού να προλάβει. Λοιπόν, είχαμε μια αρκετά μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή της Μακίνιας, κοντά στο Αντήριο. Και μάλιστα βρισκόταν σχετικά κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων, σε σπίτια κλπ. Άμεσα επενέβησαν οι περιοριστικές δυνάμεις, ήρθαν και τα αεροσκάφη, έκαναν ρήψεις νερού και περιορίστηκε επί τα πολλή ώρα. Λίγο μετά, και ενώ ήταν σε ύφεση φωτιά στη Μακίνια, εκδηλώθηκε μικρή έκταση ευτυχώς πυρκαγιά στην περιοχή Μαμουλάδα Ναυπακτίας ανάμεσα στα σπίτια. Δεν ξέρουμε τους λόγους για τους οποίους προκλήθηκε. Ευτυχώς ειδοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής, έσπευσαν στο σημείο, έγινε και ρήψη από ένα καναντέρ. Έφτασαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί και τελικά ευτυχώς δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Το πόσο γρήγορα και το πόσο εύκολα εκδηλώνονται είναι πραγματικά αυτό το οποίο θα πρέπει να μας θέσει σε επαγρύπνηση. Και στη Λεπενού είχαμε σε αγροτοδασική έκταση χθες το πρωί. Στον Κάλαμο της Λευκάδας επίσης, χθες το πρωί τέθηκε ευτυχώς υπό έλεγχο. Να σας πω επίσης συμπληρωματικά ότι είχαμε και στον Δρυμώνα του Θέρμου, εκεί επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και αεροσκάφη, 5 στον αριθμό, και η ομάδα των Τσέχων πυροσβεστών που είναι στη χώρα μας πήρε μέρος στην κατάσβεση και βοήθησε τους συναδέλφους της χθες σε κάποιες από αυτές τις πυρκαγιές, όπως είχαμε στην περιοχή της Μακίνιας. Τώρα στο Δρυμώνα να σας πω ότι είναι ένα πανέμορφο μέρος με ένα πολύ πολύ όμορφο δάσος εκεί. Αλλά αυτό δείχνει το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και το πόσο εύκολα μπορεί να εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Λοιπόν, και στην Ποταμούλα είχαμε μία περίπτωση. Ευτυχώς όλα αυτά έκλεισαν. Στο Ζευγαράκι επίσης άμεση παρέμβαση και στο Καστράκι Δωρίδας είχαμε σε ένα συνεργείο. Όλα αυτά λοιπόν ευτυχώς έλειξαν καλώς, αλλά αφήνουν πίσω τους, να ξέρετε, αποτυπώματα άσχημα. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία σε αυτά που σας είπα. Με άσχημο τρόπο ξεκίνησα, επιστρέφω σε πολύ λίγο να δούμε αν μπορούμε να έχουμε καταγραφή των ζημιών και αποτίμηση σε κάποιες από αυτές τις πυρκαγιές και να δούμε μαζί και τα πρωτοσέλιδα.

0: θάλασσα που έχω. Λοιπόν, στο μέτωπο των εκδηλώσεων πυρκαγιάς και την επικινδυνότητα, χθες μας έλεγε και ο κύριος Ζαΐμης από την ΧΑΙΟ, την Περιφερειάρχης, και μας είχε επισημάνει τους κινδύνους που υπάρχουν και το τι πρέπει να προσέχουν και οι πολίτες. Μεταξύ άλλων, πρωτίστως, ειδοποιούμε άμεσα, γιατί η μισή δουλειά για την κατάσβεση μιας εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι τις πρώτες ώρες. Αν την προλάβεις, έχει καλώς. Και βεβαίως μετά, αν υπάρξει οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες και φωτιά, αυτά αποφεύγονται. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και να καλημερίσω μαζί σας τον Αντιδήμαρχο Ναυπακτίας, τον κύριο Κοτρονιά. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτρονιά.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, είχαμε εκδηλώσεις διαφόρων πυρκαγιών χθες. Δηλαδή, στην Ετωλοακαρνανία είχαμε σε πάρα πολλές περιοχές. Είχαμε στη Λεπενού, είχαμε στο Ζευγαράκι, ευτυχώς μικρής αναφοράς, και στο Δρυμώνα. Αλλά είχαμε και μια αρκετά μεγάλη πυρκαγιά που μας ανησύχησε αρχικά στην περιοχή της Μακίνιας χθες.
1: Έτσι είναι, λίγο μετά τις 2 εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή της Μακίνιας, μεταξύ της παλαιάς Εθνικής Οδού και της νέας Εθνικής Οδού. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα περίπου ήταν να κάψει 500 στρέμματα, αγροτική έκθεση, δεν είχαμε προβλήματα σε κατοικίες κτλ. Ναι. Το σημαντικότερο είναι αυτό που είπατε στην αρχή, έγκαιρη επέμβαση. Πραγματικά εκεί την ώρα βρισκόταν μάλλον σε περιπολία ένα καναντέρ, το οποίο επιχείρησε πολύ γρήγορα. Ήρθε και δεύτερο και τρίτο πτυτικό μέσον. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι περιοριστικές δυνάμεις για τα συνεργεία του Δήμου, υδροφόρες, μηχανήματα έργου. Και μετά από 2 ώρες έθηκε υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά.
0: Ήταν σε ένα σημείο που, αν δεν σταματούσε έγκαιρα, θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα πάντως. Γιατί αυτή η περιοχή έχει χτυπηθεί πολλές φορές από πυρκαγιές. Η ευρύτερη περιοχή εννοώ.
1: Προφανώς, παρότι η άνεμη ήταν ισχυρή βόρεια-ανατολική. Δεν την ευνοούσαν τη φωτιά να πάει σε δασική περιοχή, η οποία είναι βόρεια και δυτικά. Δεν την βοηθούσαν τη φωτιά. Και αυτό έκανε πιο εύκολο το έργο των περιοριστικών δυνάμεων.
0: Παρ' όλα αυτά, όμως, κρίθηκε φρόνιμο να σταλεί το 112 στους κατοίκους πρώτα απ' όλα για ετοιμότητα και κατόπιν για να απομακρυνθούν από την περιοχή της Μακίνιας. Έγινε απομάκρυνση τελικά των κατοίκων ή δεν χρειάστηκε κατόπιν?
1: Δεν χρειάστηκε. Ήταν να. Σε συνεργαζόμουν όμως όλη η περιοχή. Δεν υπήρξε τέτοιο πρόβλημα.
0: Ναι, δεν χρειάστηκε να απομακρυνθούν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ξέρουμε, πιθανολογούμε από τι μπορεί.

0: Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Είναι ένα ζήτημα. Πάντως η φωτιά ξεκίνησε, ήταν φανερό από κολόνα της ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν προκρίθηκε από την ίδια την κολόνα.
0: Θα το δουν αυτό. Τα ανακριτικά κλιμάκια, ναι. Οπότε βλέπουμε. Και στη Μαμουλάδα ευτυχώς ήταν μικρή έκταση.
1: Πολύ μικρή, άγκυρη επέμβαση, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, ευτυχώς. Είστε σε ετοιμότητα όμως και σήμερα. Γιατί είμαστε στο κίτρινο, νομίζω, για τηλεοκαρνανία. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχει ρηπές ανέμου, μας είπαν οι μετεωρολόγοι και σήμερα, οι οποίες μπορεί να δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Μέχρι στιγμή να πάνε όλα καλά και να μείνουν εκεί και στο δρυμόνο του θέρμου και εκεί την έζησαν τη φωτιά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοτρονιά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναλέμε και να κουβεντιάζουμε για τα ζητήματα αυτά. Όπως ακούσατε κι εσείς, ευτυχώς δεν χρειάστηκε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή της Μακίνιας. Και είναι μια περιοχή που προσελκύει και πάρα πολλούς επισκέπτες. Έχει ένα παραλιακό μέτωπο. Εκείνη την ώρα, από ό,τι ξέρω, ήταν πάρα πολλοί κόσμοι στην παραλία της Μακίνιας εκεί. Και θορυβήθηκαν, όπως καταλαβαίνετε. Ευτυχώς, ξαναλέω και πάλι, η έγκυρη επέμβαση των περιοριστικών δυνάμεων, και αν μου επιτρέπετε, χωρίς να έχω τις απόλυτες γνώσεις, θα το πω, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να έχεις την κατάλληλη στιγμή, στο σημείο που πρέπει, τα περιοριστικά αεροσκάφη, τις εναέριες δυνάμεις. Εκεί είναι το σημαντικότερο, γιατί πολλές φορές είναι τόσο δύσβατα το σημείο και τόσο δύσκολες οι εκδηλώσεις πυρκαγιάς που δεν μπορούν να τις προσεγγίσουν τα πεζοπόρα τμήματα. Άρα λοιπόν είναι πολύ πολύ σημαντικό όσο πιο γρήγορα γίνεται να παρέμβουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Και το ευτύχημα σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι όταν πολύ κοντά στο σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς υπάρχει νερό για να μπορούν να προμηθεύονται.

Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα θέματα της ημέρας σήμερα και με την φωτιά στην Χαλκιδική βεβαίως που χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εμείς όμως θα μείνουμε εδώ λίγο στα δικά μας. Θα πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα από τις εφημερίδες μας όπως κάνουμε πάντα για να έχουμε μια γενικότερη εικόνα της ειδησιογραφίας πέρα από αυτά που λέμε ούτως ή άλλως. Η πρωινή γνώμη. Κραυγή αγωνία των πολιτών για τις φωτιές κοντά σε καταβλισμούς στον Ρωμά. Θα μας κάψουν. Νέα επικίνδυνη πυρκαγιά ξέσπασε χθες τον Χάραδρο ενώ στην περιοχή είχε 6 μποφόρ. Νεαρός φέρεται να φούντο σε ξερά χόρτα στον Καστελόκαμπο. Η πρόλαβαν τις φλόγες. Στο Πορτοκαλί και σήμερα η Δυτική Ελλάδα γράφει. Βροχή τα 112 σε Τολοακαρνανία και Ηλία. Ολονύχτια μάχη για να σωθούν οικισμοί στη Σίβηρη Χαλκιδικής έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι τα κεντρικά βασικά θέματα, να σας πω την αλήθεια, όλα αυτά τα συγκεκριμένα που έχουν να κάνουν με την επικινδυνότητα και την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η πρωινή γνώμη γράφει ακόμη: μπλόκο σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανένα φοιτητή. Δωρεάν ένσημα μέχρι 5 χρόνια για μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται λίγο πριν την σύνταξη, γράφει πρωινή γνώμη και η Ελλάδα υποκλίνεται στην υπέρμαχο στρατηγό. Με λαμπρότητο εορτασμό της κοίμησης της Θεοτόκου, στην Ιερά Μονή του Γυροκομιού και στα άλλα προσκυνήματα της Πάτρας και της Αχαΐας και όχι μόνο πρέπει να σας πω. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Γονείς πολλούν τα πατίνια των παιδιών τους. Φρένο λόγω προστήμων, ορίστε. Να, αυτά και αυτό το ακούσαμε. Το ηλικιακό όριο που βάζει ο νόμος δεν αφήνει περιθώρια. Πέρασαν 2 εβδομάδες λοιπόν μετά το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και οι γονείς σπέβδουν να απαλλαγούν από τις αγορές που είχαν κάνει. Δεκάδες αγγελίες πώλησης έχουν καταχωρηθεί από γονείς της Δυτικής Ελλάδας με τις τιμές πώλησης των πατινιών να κυμαίνονται από 100 έως 2.000 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, στην ίδια εφημερίδα, την Πελοπόννησο, πολύ ενδιαφέρον το θέμα, πάντως αυτό πρέπει να σας πω. Δραματικές στιγμές έζησε χθες η Χαλκιδική, γράφει και η Πελοπόννησο, σε κενώσεις και τραυματισμοί. Η πυρκαγιά σε 2,5 ώρες κάλυψε απόσταση 3 χιλιόμετρων. Ποιος απομένει στον ΣΥΡΙΖΑ, γράφει η εφημερίδα, σε πλήρη εξέλιξη το ΣΥΡΙΑ Κράμερ εναντίον Κράμερ στην Αχαΐα, ποιος επικρατεί. Και κυνηγεί χρυσού στη Δυτική Ελλάδα. Αρχαιοκάπηλοι και χρυσοθύρες κινούνται σε διαφορετικές περιοχές, αναζητώντας λίρες, αρχαία αντικείμενα, παλιές εικόνες και κοιμήλια. Και επίσης ένα θέμα που έχει να κάνει με την υγεία. Η ασφάλεια των εμβολίων, ο τίτλος που το αναφέρει η εφημερίδα Πελοπόννησος, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στη μάχη του ελέγχου της ποιότητας των εμβολίων. Το συγκεκριμένο Ινστιτούτο πάντως έχει λάβει την πιστοποίηση και την εγκυρότητα στα αποτελέσματά του έτσι κι αλλιώς. Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες. Θα σας αφήσω σιγά σιγά γιατί έχουμε στο δεύτερο μέρος, σε λίγο όχι ακόμη, ένα μικρό αφιέρωμα μαζί με τους συναδελφούς, τον Γιώργο

0: Γκριαζή και την Κωνσταντίνα τη Μάντζαρη, ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της Παναγιάς για τον 15 Αύγουστο. Αυτό που μπορούμε εμείς από εδώ να κάνουμε ως ραδιόφωνο. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, υπάρχουν παντού και εκκλησίες που τιμούν την Παναγιά, την Υπεραγία Θεοτόκο, και υπάρχουν και τα μοναστήρια στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Τώρα για τη Ρούμελη να σας πω ότι η δική της αντίστοιχη Παναγία Σουμελά είναι η Παναγία του Προυσού στο Καρπενήσι. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι. Καλή συνέχεια. Καλή Παναγιά να έχετε. Καλή αυριανή σε όλους και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Καλή σας ημέρα.
1: Salut. Tu vas bien?

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μετά εμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αύγουστου λόγω των θύελλωδων ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τα δρομολόγια προς το Μαρμάρι θα διεξαχθούν κανονικά. Από τον Πειραιά δεν αναχώρησε το Blue Star Paros με προορισμό Σιρωτίνο και Μύκονο που ήταν προγραμματισμένο για τις 7.30 το πρωί. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό. Χθες από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσις χθες από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψεις για πρόκληση φωτιά σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θες, Πρωτεία και Φωκίδα. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεωτέρα Συλλόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες, 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατσή. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Εξελίξει στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου κινούνται διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνισο με το Ισραήλ. Στο μεταξύ, 6 Αμερικανοί βουλευτές έστειλαν επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει το GSI, το έργο δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών.
0: Ο καιρός.
1: Το τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά ως 9 μποφόρα, από 23 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με τεμποδίωνε η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τα δρομολόγια προς Μαρμάρι θα διεξαχθούν κανονικά. Στο Πειραιά δεμένο παραμένει το Blue Star Πάρος που θα απέπλε στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σιρωτίνο και Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί σε λίγη ώρα ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Χθες από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το 15 Αύγουστο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτη ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Συνολικά, 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιθες από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινή στέγαση από τους πυρόπληκτους. 6 λήψη για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεοτέρας η Λόφιλη Καβιτού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για νεύρες επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες, 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379. Οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Σαραγατσί. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Εξελίξει στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει Μεγαλόνησο με το Ισραήλ. Στο μεταξύ, οι 6 Αμερικανοί βουλευτές έστειλαν επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει το GSI, το έργο δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνης. Άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικά στο Αιγαίο τοπικά ως 9 μποφόρ, από 23 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Ωραίο τραγούδι. Ωραίο τραγούδι.
1: Σ' αρέσει, Βασίλη μου.
0: Ωραίο τραγούδι. Δεν το ξανακούσα.
1: Ούτε εγώ.
0: Πουλόπουλος.
1: Πλάκα κάνω, ναι, ναι. Εντάξει, είναι λίγο πειραγμένο.
0: Λοιπόν.
1: Σε πιο σύγχρονο ρυθμό, έτσι. Γι' αυτό φαίνεται η φωνή του λίγο πιο.
0: Ο Θωμάς, ένας ακροάτης μας.
1: Ο απιστός.
0: Ένα μήνυμα. Κατάφερε να με τέτοιο λίγο.
1: Συντριγκαρεί.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Άκου,
0: γιατί το πάει στο υπαρξιακό, θέτει λίγο πιο φιλοσοφημένο.
1: Επηρεάστηκε από αυτά που έλεγε για ψυχολόγους και τα λοιπά.
0: Όχι, κατάλαβες. Όχι, όχι, καμία σχέση.
1: Καμία.
0: Λοιπόν, άκου το μήνυμά του. Καλημέρα. Καλή εκπομπή. Άστοχο το σχόλιο για, για τους αγρότες και τα τρακτέρ. Είναι ένα πολύ σημαντικό επάγγελμα και σε καμία των περιπτώσεων ένας που έφυγε από το χωριό, όπως υποτιμητικά το λέτε, και έγινε δημόσιος υπάλληλος στην Αθήνα, δεν πέτυχε στη ζωή του από έναν που πήρε ένα καλύτερο τρακτέρ και παράγει στο ΑΕΠ της χώρας. Ναι. Απίστευτα πράγματα να ακούγονται αυτά σε δημόσιο ραδιόφωνο. Είναι απίστευτα. Λοιπόν, ο κύριος Θωμάς δεν ξέρω τι δουλειά κάνει. Έτσι. Μιλάει όμως και κάνει μια παρατήρηση, εγώ το είπα αυτό, σε μας, δηλαδή σε μένα, εσύ δεν έχεις καμία σχέση με αυτό, ο οποίος προέρχεται από αγροτική οικογένεια, από μάνα πατέρα, από χωριό αγροτικό, το οποίο μας μεγάλωσε η αγροτιά και μας, και είχαμε κάθε, είχαν δηλαδή οι αγρότες, οι γονείς μας, κάθε χρόνο και όλο το χειμώνα και όλο το καλοκαίρι, αλλά όλο το χειμώνα την αγωνία αν θα ρίξει χαλάζι, αν θα ξεραθούν τα δέντρα, αν το έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή και μεγαλάσουμε, δηλαδή δεν θα... Πάμε η Αντωνιάδου ένατη. Λοιπόν,
1: στην ένατη...
0: στην ένατη θέση.
1: Όχι, στην ένατη...
0: Α, στην ένατη διαδρομή.
1: Διαδρομή.
0: Ωραία, πάμε να την ακούσουμε και συνεχίζουμε.
2: Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει έρθει εδώ με 1-0-1-53, φετινή επίδοση από το Ακρόπολης. Καλύτερο ξεκίνημα από όλες για την Steinbergen, με την Cox να ακολουθεί και την Rebello στην τρίτη θέση. Καλά πάει και η Seidel. Η Αντωνιάδου θα γυρίσει ένατη σε 30-28, αρκετά κοντά στο γύρισμα που είχε όταν έκανε το ατομικό της ρεκόρ. Από εκεί και έπειτα η Steinbergen πάντως είναι αυτή που έχει αποσπαστεί από όλες τις υπόλοιπες και κάνει επίδειξη δύναμης, με την Cox και την Rebello αλλά και την Seidel να ακολουθούν. Στην εξίσωση μπαίνει και η Galtzander και η Τόμα, συγχωρείτε, η Steinbergen θα τερματίσει πρώτη σε 59-66. Η Αντωνιάδου θα κάνει 1-2-73. Όχι και τόσο καλός χρόνος για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
0: Ούτε σε αυτή τη...
1: Next time.
0: Λοιπόν, κύριε Θωμά, αν πιστεύετε, τέλος πάντων, για να συνεχίσω προηγουμένως, ότι θα μιλούσα υποτιμητικά για ένα επάγγελμα που έκαναν οι γονείς μου ή που ήταν η οικογένεια μου, κάνετε μεγάλο λάθος. Απλώς, εάν δεν είστε από αγροτική οικογένεια, εάν είστε, δεν ξέρω τι σας λέγανε εσάς οι δικοί σας οι γονείς. Εμάς πάντως, οι δικοί μας οι γονείς, οι πραγματικοί αγρότες, μας λέγανε το εξής: μάθε 2 γράμματα παραπάνω, να φύγεις από τα χωράφια. Να φύγεις από τα χωράφια. Εμάς αυτό μας λέγανε. Εάν εσάς σας λέγανε, παιδί μου, μείνε στα χωράφια γιατί δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα, δεν το ξέρω. Έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή το άσπρο μαύρο τώρα και να λέμε ό,τι θέλουμε. Έτσι. Όχι, λέω, γιατί είναι και λίγο προσβλητικό αυτό το μήνυμα. Δηλαδή,
1: ίσως να μην κατάλαβε ο άνθρωπος. Το θέμα είναι όλοι κοιτάνε πιο ψηλά.
0: Είπε κανένας ότι υπάρχουν ανώτερα ή κατώτερα επαγγέλματα. Απλώς υπάρχουν ο μεγαλύτερος σκόπος μερικές φορές. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στην ιατρική, ο οποίος γίνεται μηχανικός. Δεν καταφέραμε να γίνουμε εμείς. Έτσι και τα λοιπά. Δεν μπορείς να λες ότι σημασία έχει μόνο το ΑΕΠ της χώρας, ποιος προσφέρει στο ΑΕΠ της χώρας και τα λοιπά. Όλοι προσφέρουν στο ΑΕΠ της χώρας. Εγώ δεν ξέρω κανένα επάγγελμα να μην προσφέρει στο ΑΕΠ της χώρας. Ξέρεις κανένα?
1: Όχι, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, όλοι προσφέρουν.
0: Λοιπόν, προφανώς θα έχει μπερδέψει λιγάκι. Δεν ξέρω από τι οικογένεια προέρχεται για να κάνει μια τέτοια, μια για να κρίνει τόσο εύκολα τα πράγματα, αλλά ήθελα να το πω αυτό. Για το
1: ίσως να μην κατάλαβε και το πνεύμα.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να το κατάλαβε και παρόλα αυτά να κατάλαβε και να τη λέει σε ανθρώπους που υποστηρίζουν, ξέρω, και την επαρχία και βγάζουν και το επαρχιώτικο από μέσα τους και τούτο και τ' άλλο και την αγροτιά και τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά, και έρχεται να μας πει αυτό το πράγμα. Εντάξει.
1: Ανεξάρτητα αν θα μείνεις ή θα φύγεις από την επαρχία, όλοι λέγανε πρέπει να σπουδάσεις, να μάθεις πέντε πράγματα και να έχεις περισσότερες επιλογές. Κατάλαβες, δηλαδή θες να φύγεις, θα φύγεις. Θες να κάτσεις, θα κάτσεις. Δεν είναι θέμα ότι...
0: Δηλαδή πάρα πολλοί έχουν γυρίσει πίσω, αφού έκαναν τον κύκλο τους, έτσι. Αφού έκαναν τον κύκλο τους, πολλοί γύρισαν και κάποια στιγμή της ζωής τους αποφάσισαν να γίνουν
1: αγρότες και τα λοιπά και τούτο
0: και τα άλλα. Λοιπόν, προφανώς είχε άλλη άποψη.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ποδοσφαιρικά θέματα να μου πεις τώρα.
0: Ναι, γιατί... Σε ποδοσφαιρικά. Άμα στέλνουν, να σου στείλω ποδοσφαιρικά. Ναι. Το μεσημέρι, θυμίζουμε, είναι η συνάντηση του Μαρινάκη με το Μεντίβα.
1: Μέχρι και ονόματα βγήκανε. Θες να σου διαβάσω για τα ονόματα.
0: Το Μαρσελινιό.
1: Ναι. Και τον Σαράμπια. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Εντάξει. Σε δύο ώρες θα ξέρουμε τρεις.
0: Δεν ξέρω, ο Μαρσελίνιο νομίζω ότι είχε πει μια φορά όχι. Τώρα ίσως είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω το τι θα γίνει. Επειδή τα γράψανε και όλα αυτά, τα γράψε και ο Ρωμάνο. Απλώς αυτή η περίπτωση τώρα με το Μεντιλίμπαρ. Θέλουμε, είμαστε κατά 90-99% σίγουροι ότι το διαζύγιο θα είναι
1: βελούδινο.
0: Βελούδινο. Ναι. Αυτό που λένε βελούδινο. Έτσι, δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό, έτσι. Δηλαδή και αυτό είναι το σωστό που πρέπει να γίνει. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Σταύρος. Καλή εκπομπή. Το καλοκαίρι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Το χειμώνα δεν έχουν δέσει ακόμη και δεν είναι σε φόρμα. Τέλος της άνοιξης είναι κουρασμένοι και έχουν καεί από τα πολλά παιχνίδια. Στις δικαιολογίες είμαστε πρώτοι. Λες και οι άλλοι που παίζουν δεν είναι άνθρωποι, λέει ο Σταύρος. Έτσι είναι, Σταύρο, έτσι είναι. Απλώς πρέπει να ξέρεις. Εγώ είμαι μαζί σου 100%. Τα άκουσα νωρίτερα. Αλλά πρέπει να υπερασπιζόμαστε μερικές φορές, να το πω, τα δικά μας τα παιδιά. Πώς να το πω διαφορετικά. Δηλαδή, ξέρεις. Τα δικά μας τα παιδιά. Τι λέει, Ελ Καμπάλο.
1: Ρε φίλε, καλημέρα, λέει. Ακριβώς το ίδιο και εγώ και μεταβίας. Όχι και μετά. Βοηθός σερβιτόρος σε ξενοδοχείο στο Πλαταμόνα.
0: Το ίδιο και εγώ, βενζινάδικο, λέει.
1: Ναι, άκου να δεις.
0: Και μετά βοηθός.
1: Ίδια καριέρα.
0: Μόνο που εγώ το ρίξα σε καφές και δεν έγινε να δημοσιεύσω. Εγώ Τάκης από το Μανχάιμ.
1: Άρα, Τάκη.
0: Τι κάνει στο Μανχάιμ, Τάκη.
1: Τι να κάνει, προσπαθεί για, για τον επιούσιο.
0: Ναι. Δεν πειράζει, άστο αυτό το. Από το Greg. Ναι.
1: Έρχονται και διάφορες γελιογραφίες.
0: Γελιογραφίες.
1: Εσύ ήσουν τώρα με τα ποτήρια με το νερό εκεί.
0: Ναι, κάπως έτσι. Ευχαριστούμε, ρε Μάνο. Είδες τι κάνει AI. Και η πισίνα εδώ πέρα. Και η παρέα. Να τα ροζ μαλλιά. Εδώ πέρα η κυρία και να εκείνος που του πέφτουν τα ποδήρια σχεδόν.
1: Τώρα μπαίνεις μέσα, παραγγέλνεις τι θέλεις και σου βγάζει. Δούμε και ταινίες σου βγάζει. Μικρού μήκους.
0: Ο Ιρλανδός λέει: συγγνώμη για την ενόχληση, θα είχε καθόλου αθλητικά η εκπομπή σας σήμερα. Ξέρω, κάτι είπαμε νομίζω.
1: Τι ώρα, ήρθε νωρίς. 10 και 4. 10 και 4 ήμασταν. Ακόμα δεν είπαμε ποιοι είμαστε.
0: 10 και 10 μπήκαμε.
1: Καλημέρα. Φτιάξε μάνα τον καϊφέ, δεν λέει.
0: Ναι, έτσι δεν λέει.
1: Φτιάξε μάνα τον καϊφέ. Ναι. Καλημέρα, λες στην παρέα. Περισσότεροι Ολυμπιακοί, σαν και σένα είναι, Βασίλη, μην αγχώνεσαι.
0: Τι, πώς είναι δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο μπαλατζάρουν, δεν ξέρουν τώρα.
0: Ναι, χάνεις λίγο το τέτοιο. Όταν φύγει. Φίλε, να σου πω κάτι. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι και λογικό να γίνεται. Όταν φύγει ο καπετάνιος από μια ομάδα, περιμένεις, ξέρω, να σου στείλουν το καινούργιο καπετάνιο.
1: Αμέσως.
0: Στο καράβι.
1: Βέβαια.
0: Δεν περιμένεις, έτσι δεν
1: τώρα, είναι. Τώρα, μα είσαι δεύτερος, τρίτος, ύπαρχος.
0: Ο υποπλοίαρχος, τι θα πει.
1: Δεν περιμένεις τώρα να. Ποιος θα κάνει το κουμάντο.
0: Τι να ψάξουμε εμείς εδώ, ποιος είναι ο καπετάνιος. Ξέρω εγώ, όταν παρουσιάσει η εταιρεία τον καινούριο καπετάνιο, τότε το μαθαίνουν και οι ναύτες, τότε το μαθαίνουν και οι επιβάτες.
1: Κάτσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας να αποφασίσει.
0: Η διοίκηση βρίσκει τον καινούριο καπετάνιο. Δεν κάνουν ψηφοφορία οι ναύτες ποιος θα είναι ο καινούριος καπετάνιος.
1: Πάντως τώρα, μια και είμαστε σε εξελίξεις τέτοιες δυσάρεστες κατά έναν τρόπο, φανταζόταν κανείς πριν κανένα μήνα, ενάμιση, ότι θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση τώρα. Ακόμα δεν μπήκε καλά-καλά η σεζόν, πώς να το πω, και να έχουμε τέτοιου είδους αλλαγές, να ψάχνουμε για προπονητές κτλ. Γιατί είναι πολύ νωρίς. Έτσι, όπως το είχες πει και χτες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι, παιδί μου, είναι η εποχή τώρα που έπρεπε όλα να έχουν βρει το ρόλο τους, στη θέση τους.
0: Τακτοποιηθεί.
1: Όχι τώρα, άντε στη τούρλα του Σαββάτου να ψάχνουμε για τις αλλαγές.
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ τις αλλαγές του προπονητή τις πήγε καλά. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή άλλαξε προπονητή τη στιγμή που έπρεπε. Ο Παναθηναϊκός την πήγε καλά. Την αλλαγή προπονητή.
1: Δεν είχε λόγο.
0: Ο Άρης, ας πούμε, ξέρω, είχε, είχε κανονίσει, τέλος πάντων. Ο Όφη κράτησε το ίδιο. Στον Ολυμπιακό προέκυψε το θέμα. Στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μόνο είναι τώρα στο θέμα του προπονητή. Καλημέρα, Μάνος Ηράκλειο. Άρε Βασίλη, λέει, ούτε σερβιτόρος, ούτε σε ραδιόφωνο, ούτε στο Down Jones έπρεπε να δουλεύεις. Κάνεις και μετατροπή από την παλιά εποχή στη σημερινή βάση του πληθωρισμού. Σου βγάζω το καπέλο, ρε φίλε.
1: Λέει για τις 100.000.
0: Για τις 100.000. Εσείς,
1: γιατί τις έκανες.
0: Ναι, τις έκανα 700 ευρώ.
1: 700 ευρώ είναι πολλά λεφτά, αγαπητέ.
0: Σήμερα. Δηλαδή να δουλεύεις το μηνά.
1: Όχι.
0: Να σου πω, λέει ο άνθρωπος το εξής. Γιατί δεν καταλαβαίνομαστε απλά. Λέει ο άνθρωπος το εξής στο τραγούδι. Άρε που δουλεύω για 100.000. Σήμερα.
1: Ο βασικός είναι πέσα 900.
0: Σήμερα πώς θα το έλεγες αυτό. Δηλαδή αν οι στίχοι πήγαιναν στα σημερινά λεφτά. Το αντίστοιχο πώς θα το έλεγες.
1: Ναι, για 700-800 ευρώ μπορεί να έχεις και δίκιο. Σαν
0: τι θα έλεγες,
1: σαν βασικό μισθό.
0: 240 έτσι. Ευρώ θα έλεγες.
1: Αλλά εγώ το πήγε το μυαλό μου αλλού, ότι εκείνες οι 100.000 που μετρούσαν τώρα είναι 300 ευρουλάκια, ούτε καν 270.
0: Δεν κάνει

0: Το Πάσχα του καλοκαιριού είναι ο 15 Αύγουστος. Σιγά μην είναι και πρωτοχρονιά. Λοιπόν.
1: Τι εννοεί τώρα το Πάσχα του καλοκαιριού?
0: Επειδή έλεγες ότι είναι μεγάλη γιορτή και λέω είναι σαν Χριστούγεννα εγώ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Ναι. Για, έτσι. Μεγάλη γιορτή για τον χριστιανισμό που είπες, παιδάκι μου. Καλημέρα, παιδιά. Δεν ήταν άστοχη κίνηση του Ζίβκοβιτς να δείξει το σήμα της φανέλας του στους οπαδούς της Άντερλεκτ σε μια ομάδα που έχει 5 ευρωπαϊκούς τίτλους και καμιά τριανταριά πρωταθλήματα? Νομίζω τους έδειχνε. Δεν το έδειχνε το σήμα για τους οπαδούς της Άντερλεκτ. Για τους δικούς του το έδειχνε. Δεν ξέρω εκείνη την κίνηση.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς να την ερμηνεύσω, παιδιά.
1: Ναι. Γενικά ο Ζίβκοβιτς χθες είχε νεύρα.
0: Ήταν ματιασμένος. Καλημέρα. Εγώ θέλω πάλι να σταθώ λίγο στη διαιτησία, γιατί πιστεύω ότι και στο πρώτο μάτς, αλλά και χθες δεν ήταν 50-50. Υπάρχει, ναι, αυτή η αίσθηση.
1: Ναι, ήταν.
0: Υπάρχει,
1: ναι, είναι αυτή η αίσθηση στον ΠΑΟΚ, ότι, ναι, δεν ήταν 50-50. Και στο Χατζηδιάκο, στο πρώτο,
0: ναι, ναι,
1: στο πρώτο μάτς. Δηλαδή που το...
0: Πιο πολύ στο πρώτο μάτς, εγώ που θέλω να πιστεύω. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν φταίει. Ότι
1: διαδικασία.
0: Είναι άμυρος, μπράβο, ότι είναι άμυρος ευθυνών και ο ΠΑΟΚ με την παρουσία του και με τα λάθη και με τις ολιγορίες και με τις προσπάθειες που έκανε.
1: Καλημέρα, Βασίλη και Φώτη. Έτσι όπως ακούω τη συζήτηση από την αρχή της εκπομπής, διαισθάνομαι πως ο Φώτης.
0: Το θαυμάζω.
1: Είσαι ερωτευμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Μ' αρέσει το τρόπο που σκέφτεσαι.
1: Άργησε λίγο, ρε φίλε.
0: Εντάξει, τι να κάνω. Καλή αργά παρά ποτέ. Καλημέρα, παιδιά. Φώτη, το νου σου μισοπάρει τον αέρα ο γείτονα. Βασίλη, μην ξεχνά ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με τον πιστόλι στον Κρόταφ. Αποτελέσματα θα δείξει από τέλο Σεπτεμβρίου και μετά, λέει ο Ζώη, ο γείτονά σου.
1: Ναι. Ζώη μου, καλά τα λε. Απλώ. Το έκανε και η ΑΕΚ πέρυσι αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακριβώς και η ΑΕΚ ήταν στο ίδιο μοτίβο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ότι έπρεπε να παίρνει προκρίσεις, αλλιώς έμεινε σπίτι της.
0: Ναι, βέβαια. Είναι το... αυτό που σου έλεγα πριν, ότι πρέπει να βρεθεί.
1: Είναι χαμηλού επίπεδου, ρε παιδί μου, οι αντίπαλοι, όπως και να είναι τώρα.
0: Αυτό είναι παγίδα όμως.
1: Είναι παγίδα, απλώς. Δηλαδή πρέπει να είσαι σοβαρός. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν σου ζητάει ο προπονητής, ξέρω εγώ, παιδιά, πρέπει να είμαστε σοβαροί και να τα δώσουμε όλα. Δεν μας ενδιαφέρει πώς λέγεται ο αντίπαλος κτλ. Πρέπει να είσαι σοβαρός και να τα δώσεις όλα.
0: Ούτε κοιτάμε.
1: Αφού έχεις καλύτερους παίχτες, έχεις καλύτερους παίχτες, έχεις καλύτερο ρόστερ. Απλώς πρέπει να επιβεβαιώσεις.
0: Έχεις καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να το επιβεβαιώσεις.
0: Πρέπει να φανείς στο γήπεδο. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, έχουμε. Ήταν η επιτάς, είπαμε. 4 συναντήσεις καυτές. Καλημέρα, τι λέγει. Κύριε Παπα-Νικολάου, έχετε απόλυτο δίκιο. Επιτέλους, σταματήστε να χαϊδεύετε τον κόσμο.
1: Ναι, συνέχισε.
0: Γι' αυτό πληρώνονται όπως πληρώνονται. Ξέρουν ότι από την αρχή της χρονιάς το πρόγραμμά τους πρέπει να είναι ανάλογα με το επίπεδο. Κούραση, αναποδιές και όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες.
1: Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορούσε το παιδί μου, κάθεσε καμιά φορά και εντάξει, ξέρω εγώ, ακούς τον άλλο να λέει: είναι νωρίς ακόμα, είναι έτσι. Παιδιά, αποκλειστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι. Οι άλλοι, δηλαδή, που είναι στο 33 βαθμούς Κελσίου, άκουγα ότι είχε χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι,
1: 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Βράζει φέτος.
1: Δηλαδή, και, όχι, δεν σου λέω για αυτό τώρα κλιματολογικές συνθήκες και κλιματική αλλαγή και όλα αυτά. Σου λέω ότι και οι άλλοι ήταν τελείως ασυνήθιστοι για αυτό το πράγμα και τρέχανε σαν σφεντώνες.
0: Άρα σφεντώνες. Είναι θέμα νοοτροπίας τότε, τι να πω.
1: Σφεντώνες τρέχανε, ξέρω ότι τις άντρες τρέχανε, σαν σφεντώνες. Και οι άλλοι είχαν, ξέρω, το αποκούμπι, δηλαδή θεωρητικά. Το αποκούμπι
0: που
1: το
0: να παίξουν
1: conference.
0: Πού είμαστε και άμαθοι, δηλαδή, όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, αυτό το έξτρα. Μια δυσκολία.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να δικαιολογούμε τα δικά μας τα παιδιά εσέι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει και τις ευθύνες. Αν πεις ποια είναι η ευθύνη σου και πώς τις αναλαμβάνεις, αλλού παπά Ευαγγέλιο τώρα.
0: Ναι. Τι λέει ο Νίκος, καλημέρα στην παρέα από την Καραβόσχηνα στην Ριτσόνα. Μια ερώτηση. Αν ο Μεντιλίμπαρ δεν κουβαλούσε την παρακαταθήκη της κατάκτησης του Κόφερες, πιστεύετε ότι θα είχε ήδη φύγει, ίσως πριν το καλοκαίρι ή όχι?
1: Λοιπόν, παιδιά, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Ο Μεντιλίμπαρ είναι τρίτος χρόνος στην Ελλάδα. Την πρώτη πήρε το conference, την δεύτερη πήρε πρωτάθλημα, την τρίτη Ολυμπιακός δεύτερος, αλλά δεύτερος στο πρωτάθλημα πίσω από την ΑΕΚ, αλλά χωρίς να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Συγχρόνως, ο Ολυμπιακός επί Μεντιλίμπαρ έχει κάνει τις περισσότερες νίκες που έχει κάνει προπονητής ποτέ στην Ευρώπη. Τις περισσότερες. Ο Ολυμπιακός στο Europa League είναι στο πρώτο ποτ. Λόγω των εμφανίσεων επί Μεντιλίμπαρ την τελευταία τριετία.
0: Εντάξει,
1: εσάς αυτά τα πράγματα μπορεί να μην

0: σας λένε απολύτως τίποτα. Αυτά όμως είναι αριθμοί. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει στην Ελλάδα τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη ομάδα.
1: Και είναι και λεφτά.
0: Για να είμαστε τώρα στην 12η, 11η θέση, να κοιτάμε για τη 10η και όλα αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά για κάποιους μπορεί να μην λένε απολύτως τίποτα. Όμως παραμένει αυτή τη στιγμή ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού. Λίγο σεβασμός. Ναι. Πρέπει να υπάρχει λίγο σεβασμός. Δεν μπορεί να γιώνουμε τα πάντα επειδή έτσι ξυπνήσαμε και δεν έχουμε τι να κάνουμε με το τηλέφωνο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι ο Μεντιλίμπαρ, έχει δώσει. Αφήστε αν είναι ο πιο επιτυχημένος κτλ. Είναι ο πιο επιτυχημένος γιατί έχει αυτό που έχει. Έτσι, που δεν το έχει κανένας άλλος. Δεύτερον. Πάμε για τίτλους. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με δυσκολίες εξελίσσεται η έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Είναι αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με διάσπαρτες εστίες, ζημιές σε σπίτια και κάηκαν αυτοκίνητα. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Σε νέα φάση περνά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο με το οποίο θα συνδεθεί η Μεγαλόνησος με το Ισραήλ. Τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιράν. Συμφωνία για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης τα στενά του Ορμούζ. Με οικονομική απομόνωση που δεν έχουν ξαναδεί, απειλεί το Ιράν ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στην Κολομβία. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν πλέον περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ώρων. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ήταν εντυπωσιακό στο Παρίσι ο Λέο Μαρσάν, οπότε εδώ έχει το δικό του κοινό, ήταν και τραυματίας, οπότε έχει κάνει λίγες κούρσες. Ο Σίσκος είναι στο 2. Σωτήλ, ότι ο Ελβετός στο 0, Άλβες Μοργκάντο στο Πορτογάλο στο 1, ο Σίσκος στο 2, ο Έσπερ Μπέγκερ ο Αυστριακός στο 3, Μαρσάν ο Γάλλος στο 4, Χμιελεύσκι ο Πολωνός στο 5, Σαμσούριν από την Λευκορωσία στο 6, ο Κάμαν ο Γερμανός στο 7, ο Ζούμπικ ο Πολωνός στο 8 και ο Φάντερ Λιστ ο Ολλανδός στο 9. Από το ξεκίνημα ο Μαρσάν είναι αυτός ο οποίος παίρνει το προβάδισμα στην κούρσα. Ο Σίσκος γυρίζει ένατος στο πρώτο πενιντάρι. Μαρσάν συνεχίζει να κρατάει την πρωτοπορία και να αυξάνει όσο περνάει η ώρα. Ο Έσπερ Μπέγκερ ο Αυστριακός είναι δίπλα του. Ο Σίσκος προσπαθεί να ανεβάσει το δικό του ρυθμό. Ο Αυστριακός ακολουθεί τον Μαρσάν αρκετά κοντά. Είναι οι δύο αθλητές που έχουν ξεχωρίσει. Καλύτερο γύρισμα του Σίσκου το μετά τα 100 μέτρα. Και βλέπουμε τώρα τον Αυστριακό, τον Έσπερ Μπέγκερ, να είναι αυτός που προηγείται. Με τον Μαρσάν να είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Χμελεύσκι. Και ο Σίσκος κάνει τη δική του επίθεση σε αυτό το δεύτερο κατοστάρι. Στα 200 μέτρα πεταλούδα. Και πάμε για το τελευταίο 50 τώρα. Ο Μαρσάν οριακά πρώτος. Ο Σίσκος ανεβαίνει. Το βλέπουμε το μαύρο σκουφάκι στο βάθος. Εντυπωσιακός ο Σίσκος, μαζεύει τα μέτρα, μαζεύει και τον χρόνο. Με τον Μαρσάνα είναι πρώτος, ο Σφερμπέργκερ δεύτερος. Και πάμε για τον τερματισμό. Πέμπτος ο Σίσκος. Ο Σίσκος με χρόνο 1.57.06. Ο χρόνος του. Έτσι αλλιώς ο πρώτος στόχος του Σίσκου είναι να μπει στο ημιτελικά. Ο Μαρσάν είναι αυτός που κερδίζει με 1.55.90, Χμιελεύσκι 1.56.11, Σπερμπέργκερ 1.56.59, 1.56.72 Σαμσούριν, 1.57.06 για τον Σίσκο, ο οποίος...
0: Εντάξει, θα είναι καλή προσπάθεια προς το τέλος. Τώρα περιμένει το χρόνο. Περιμένει το χρόνο. Περιμένει το χρόνο.
6: Περνάει το χρόνο. Ο Γιάννης. Έτσι ήταν
5: αυτός.
6: Έτσι είπε ο Γιάννης ο Μαυριστόπουλος, δεν περνάει ο Σίσκος με αυτή την επίδοση.
0: Ωραία. Χαιρετισμούς έχεις από το Θωμά εδώ πέρα. Έχουμε δηλαδή. Ευχαριστώ για την ψυχαγωγία και την παρέα. Παιδιά, φωτογραφία από τη Σουηδία εδώ. Η φύση λέει, κοίτα, πολύ πράσινο. Σουηδία θα μου πεις.
6: Σουηδία. Αν και έχει αρχίσει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία και στη Σουηδία και παντού τώρα.
0: Ο Θοδωρής εδώ πέρα σου λέει, Μασέλη, μην τρελαίνεσαι με τις απόψεις του κόσμου. Ο καθένας έχει και τη δική του.
6: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να κουβεντιάσουμε για αυτά. Είναι πιο σοβαρά θέματα τώρα για κουβεντιάσεις, ξέρω εγώ, για τέτοια. Για επαγγέλματα, για καταγωγή, για εμπειρίες προσωπικές, για οικογενειακές κτλ. Είναι πιο σοβαρά θέματα. Ας το κάνουμε μόνο ποδοσφαιρικό. Οπότε δεν θα πάω στα μηνύματα. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Ο καθένας σας έχει την άποψή του. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά γιατί το ξεκίνησε ο Θωμάς αυτό. Δεν πίστευα ότι κάποιο θα αντιδράσει ένα τέτοιο. Δεν ξέρω ο Θωμάς.
0: Καμιά φορά κιόλας. Μπορεί να παρεξηγηθούν κάποια
6: πράγματα.
0: Να μην ακούσει κάποιο ολόκληρο το σκεπτικό σου.
6: Κοίταξε. Δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει. Εγώ απλώς ήθελα να ξέρω το εξής. Δηλαδή, ο Θωμάς που έχει, ξέρω εγώ, παιδιά, εγγόνια, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, αν είναι από αγροτική οικογένεια, τι τους λέει. Δεν χρειάζεται να μάθετε γράμματα. Δεν χρειάζεται να πάτε, ξέρω εγώ, στο πανεπιστήμιο. Δεν χρειάζεται καθίστε εδώ, σας πάρω εγώ, ξέρω εγώ, επειδή είπα για τρακτέρ, σας πάρω εγώ ένα καλύτερο τρακτέρ. Δηλαδή, ο ίδιος που το υπερασπίζεται αυτό και μου λέει εμένα, ξέρω εγώ, αυτό που λέει. Τι ακριβώς συμβουλεύει ως μεγαλύτερος, ξέρω εγώ, τα...
0: Χωρίς να απαξιώνουμε και χωρίς να...
6: Φυσικά είναι δυνατόν. Σου λέω τώρα τι να απαξιώσω. Εγώ που προέρχομαι από εκεί. Να απαξιώσω. Τι να απαξιώσω. Να απαξιώσω, ξέρω εγώ, την ταυτότητά μου. Τι να απαξιώσω. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Αλλά ήθελα να μάθω δηλαδή πώς... Τέλος πάντων, τι να σου πω, τι να πω.
0: Ο Θοδωρής λέει, με την πάροδο του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί, θα καταστεί πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Να, αισιοδοξία. Κοιτάμε ψηλά, κύριε.
6: Μάλιστα.
0: Κοιτάμε το αύριο, έτσι δεν είπες εσύ να κοιτάμε το καλύτερο μέλλον.
6: Εγώ έτσι λέω.
0: Ορίστε. Έρχεται και ο Βοτανικός, είμαστε καλύτεροι, λέει. Γεια σου, Θοδωρή, από την Άμφισσα.
6: Ο Γιάννης λέει, coach, την κλέψαμε την μπάλα. Τώρα τι να την κάνουμε, ξαναχάστε τη για να την ξανακλέψετε. Τον ευχαριστούμε πολύ τον coach, αλλά η αλήθεια είναι πως το έχασε. Μας πρόσφερε πολλές χαρές και αυτό δεν αλλάζει, αλλά αυτό που βλέπουμε δεν υπάρχει. Πονάνε τα μάτια μας, όποιους παίκτες και αν είχε ο Γκαρσία θα έπαιζε κέντρο, ο Ντάνι δηλαδή, και ο τερματοφύλακας 100 γιόμες, μήπως και. Δεν απέχεις πάρα πολύ, ρε Γιάννη. Δεν απέχεις, δηλαδή με στενοχώρια το λέω.
0: Με ρυθμό, γιατί είναι τα μηνύματα.
6: Καλά, εντάξει. Έχουμε 20 λεπτά.
0: Με τη Λίμπα πρέπει να μείνει και τη φετινή χρονιά, ορίστε. Δικός μου είναι αυτός.
6: Εδώ, διάβασε και το παραπάνω.
0: Έχει από πάνω, συγγνώμη, Γιώργο. Καλημέρα, κύριε Παπα-Νικολάου. Για να πηγαίνεις κάθε μέρα Champions League, χρειάζονται λεφτά και παίκτες από το πάνω ράφι. Όλοι μας θέλουμε να παίζουμε εκεί, αλλά χωρίς να ρίξεις λεφτά, να παίρνεις μόνο και μεδανικούς παίκτες από Νότιχαμ, δεν πας πουθενά. Πέρυσι ήταν εξαίρεση δυστυχώς. Ο Μεντιλίμπα πρέπει να μείνει και τη φετινή χρονιά και να φύγει μετά.
6: Εντάξει, να σου πω κάτι. Γιατί
0: φύγει μετά το Πάσχα.
6: Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα. Μόνο δηλαδή ο Ολυμπιακός παίρνει, ο Μαφέο, ας πούμε, ξέρω που τον πήραν, είναι ξέρω εγώ από τη Ρίο Άβε, είναι από τη Νότιχα. Ο Στρεφέτσα πέρυσι που έδωσε, ξέρω εγώ, 7-8 εκατομμύρια, ήταν από τη Ρίο Άβε, ήταν από τη. Ο Πόποβιτς, ξέρω εγώ, που πήρε για αναπληρωματικό τερματοφύλακα, ή ο Ορτέγκα. Αλλά ο Ορτέγκα, ναι. Δηλαδή ήταν από τη Ρίο Άβε. Πώς να το πω. Εάν μέσα στους 10 παίχτες που παίρνεις Γι' αυτό έχεις και το δίκτυο των ομάδων. Ναι. Δηλαδή για να πάρεις και 2-3 παίχτες από εκεί. Αρκεί να πάρεις καλούς.
0: Αυτό, ναι, δεν έχουν παράπονο αν έφερνες κάποιον. Αλλά όταν έρχεται κάποιος και τον περιμένεις πώς και πώς, σαν μεσία, και αποδεικνύεται ότι δεν βοηθάει, για να μην το πω διαφορετικά, απογοητεύεσαι.
6: Και λέει η ομάδα θα κάνει πάλι πορεία στην Ευρώπη και το πρωτάθλημα μάλλον θα το πάρει. Η νοοτροπία του έχει αλλάξει τον Ολυμπιακό σε όλους τους τομείς. Βοήθεια χρειάζεται από το Μαρινάκι.
0: Ναι. Τι να πρωτοβοηθήσει για αυτός, έχει τόσα θέματα. Τι λέει εδώ, στο Μεντιλίμπερ να πάρει παίχτες ο Μαρινάκης και να τον αφήσω στην ομάδα. Να, δική μου είναι όλη αυτή. Έδωσα γραμμή. Το 15% που λένε να μην είναι αυτή.
6: Άστο τώρα αυτό. Άστο.
0: Ναι. Νίκος, τι λέει. Η μεγαλύτερη αποτυχία της ΑΕΚ δεν θα είναι που δεν πήρε το Super Cup, θα είναι αν δεν περάσει στα προκριματικά και αν δεν πάρει το πρωτάθλημα με τέτοια κατάσταση που βρίσκονται οι υπόλοιποι. Καλά, παιδιά, νωρίς είναι ακόμα.
6: Νωρίς είναι ακόμα. Για το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν μιλάμε για το πρωτάθλημα, παιδιά, τώρα. Τόσο, όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται δεν γίνεται για το ναι, πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα δεν άρχισε ακόμα. Έτσι. Παναθηναϊκός ζήτησε και αναβολή στο εναρκτήριο με την Κηφισιά.
0: Ζήτησε ή σκέφτεται να ζητήσει, δεν ξέρω. Ζήτησε.
6: Έτσι διάβασα.
0: Ναι, είναι μέσα στο σκεπτικό του αυτό να ζητήσει. Πέδες λέει συμπαθώ τον Ελσίτ με τη Λίμπαρ. Αλλά τα έχει κάνει μαντάρ.
6: Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
6: Λόγω της αυστηρής νηστείας, όπως και του Πάσχα. Καλή Παναγιά, λέει ο
0: κλέαρχος. Εσύ κάνεις νηστεία?
6: Όχι, δεν το ήξερα καν. Ούτε νηστεία. Δεν ξέρω, δεν το ήξερα.
0: Αν το ήξερα θα έκανα, συγγνώμη.
6: Για να δούμε. Ο Χρήστος.
0: Έλα. Τι λέει, αν ο ΠΑΟΚ μείνει εκτός, θα παραμείνει ο προπονητής? Άλλο θέμα τώρα ανοίγουμε. Ακόμα δεν ήρθε, ρε παιδιά,
6: προπονητής. Τώρα ήρθε ο προπονητής.
0: Ακόμα δεν ήρθε ο προπονητής. Δεν έχει φτιάξει τα έπιπλα ακόμα. Δεν έχει ανοίξει τις βαλίτσες. Καλά.
6: Ο Μάνος τι έχει στείλει? Πόσα μηνύματα έχει στείλει, Μάνο?
0: Όχι, τι είναι αυτό.
6: Μάνο, το παράκανες, Μάνο. Καλημέρα. Κάτσε να δούμε. Όχι, αυτά είναι. Όχι.
0: Από 11 η ώρα έχει αρχίσει και
6: στείλει. Όχι.
0: Όχι, τι.
6: Είναι today. Αυτά εδώ είναι. Τα today.
0: Καλό τριήμερο, καλά να περάσετε. Εντάξει, λέει διάφορα. Ναι.
6: Ο Γιάννης. Έλα, άνοιξε.
0: Ορίστε. Για διάβασα εδώ. Για μια άλλη άποψη.
6: Η αγροτιά έχει τελειώσει, παιδιά. Έχω μεγαλώσει μέσα στα χωράφια. Χειμώνα εκεί, καλοκαίρι ταβέρνα. Και όπως φαίνεται και η εστίαση πάει για φούντο σιγά σιγά λόγω ακρίβειας αγαθών. Ό,τι και να μας έλεγαν οι γονείς μας, τώρα θες 5 δουλειές να κάνεις το μήνα, 5 δουλειές το μήνα για να
0: ζήσεις. Περίπου έτσι είναι, Γιάννη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
6: Καλημέρα, λέει, για το θέμα με τη Λίμπαρ, εγώ είμαι υπέρ της Ατλέτικο, Σιμεώνε γράφει σε παρένθεση, και City, Γκουαρδιόλα, έφυγε η Γκουαρδιόλα, που έχουν, το σύστημα δηλαδή που έχουν, έτσι θέλει να πει, είχαν επενδύσει για πολλά χρόνια σε ένα προπονητή που φυσικά είχαν και μέτριες χρονιές. Έχω τη γνώμη ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι προπονητής αυτής της δυναμικής για τα δεδομένα της Ελλάδας. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Κοίταξε, λένε ένα πράγμα ότι γενικά ένας αριθμός χρόνων που παίζει για προπονητές στην Ελλάδα και ότι είναι σωστός, γιατί εκεί πέρα το λένε κάποιοι αυτό, δεν είμαι μέσα σε αυτούς, αλλά τέλος πάντων τους ακούω, είναι τα 3 χρόνια. Δηλαδή ότι σε 3 χρόνια γενικά ο κύκλος των προπονητών ψιλοκλίνει.
0: Στη χώρα, λες.
6: Για την Αγγλία, εντάξει, δεν μιλάμε για με τέτοιους όρους. Για την Ελλάδα, δηλαδή, μέσα σε 3 χρόνια ο προπονητής, ό,τι ήταν να σου δώσει, το έδωσε. Και μετά θα αρχίσει ουσιαστικά να. Αυτό. Να καταναλώνεται, να σου το πω διαφορετικά, στα ίδια πράγματα. Δεν ξέρω. Λέω απλώς ότι
0: αυτό
6: κάτι που υπάρχει, κάτι που
0: διαψεύσει μόνο ο Γκέραρτ.
6: Ναι.
0: Ο Κμόχ όχι, ο Γκέραρτ.
6: Όχι, ο Κμόχ.
0: Ο Γκέραρτ σίγουρα. Λέω αν ήταν και δεύτερος ο Κμόχ.
6: Γενικά, 3 χρόνια, μάλιστα τα 3 χρόνια στην Ελλάδα, πριν από κάποια χρόνια ήταν και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, βέβαια.
6: Μείνει 3 χρόνια, ξέρω εγώ στην ίδια.
0: Πάντως, αν ψάχνουμε το μέσο όρο τώρα έτσι πρόχειρα, πρέπει να είναι οι 12-13 μήνες. Γιατί Τα εξάμηνα του Παναθηναϊκού, φύγε η Ελασί, τα οκτάμηνα, τα δεκάμηνα.
6: Προηγουμένως θα είχε και ο Ολυμπιακός αυτά.
0: Ναι. Μα γι' αυτό λέω πέφτει ο μέσος όρος.
6: Και δεν ξέρω πια αν στον Ολυμπιακό τίθεται και το εξής ερώτημα. Έτσι, ναι. Τώρα, εάν φύγει με τη Λίμπαρ. Έτσι, γιατί πρέπει να το περιμένουμε και όταν γίνει επίσημο αυτό. Ακόμα είμαστε στο αν. Στο αν φύγει με τη Λίμπαρ. Ίσως περιμένει κανείς ότι ο επόμενος προπονητής θα είναι πάλι μονιμός, δηλαδή ότι ή θα μπει πάλι ο Ολυμπιακός σε ένα τέτοιο φύγε εσύ, έλα εσύ, γιατί δεν πήγες καλά εσύ, δεν έκανες εσύ. Δηλαδή πράγματα τα οποία τα έχει ζήσει ο Ολυμπιακός, δεν του είναι ξένα αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ξέρεις και ο επόμενος, ξέρω τι ακριβώς θα είναι, πώς θα είναι κτλ.
0: Όλες οι ομάδες. Τι μέγεθος θα είναι, έτσι, γιατί υποτίθεται τώρα ότι δεν έχει κάνει και προεργασία, άρα δεν το περίμενε κανείς, εκτός αν το περιμένανε κάποιοι. Πας πίσω ή μπροστά?
6: Ξέρω, πού θες.
0: Πήγαινε λοιπόν πίσω να πάρεις φόρα.
6: Δεν πρέπει να είμαι καλά, κάτι πρέπει να έχω πάθει εδώ και δύο μέρες. Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι λέει ο Κοντός. Λέω Χρήστος από Σάμο, Ολυμπιακός. Καλημέρα, θεωρώ ότι ο κύριος Θωμάς έχει δίκιο. Απλώς δεν το εξέφερε σωστά. Και εγώ θεωρώ υποβάθμιση να χρειαστεί να φύγεις από το μέρος σου για να βρεις μια καλύτερη δουλειά. Αυτό εννοούσε ο κύριος Θωμάς και όχι να τον, όχι τον αφήσει στα χωράφια. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Υποβάθμιση δεν είναι τίποτα, παιδιά. Υποβάθμιση είναι όπου υπάρχει δουλειά και όπου αγαπάς. Όπου αγαπάς. Και μάλιστα όταν, ξέρω εγώ, φύγουν και οι πιο παλιοί, ξέρω εγώ, μανάδες, πατεράδες κτλ. Λίγα πράγματα, τέλος πάντων, τίποτα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει καμιά υποβάθμιση και καμιά αναβάθμιση. Τι λέει, ρε, τι λέει.
0: Κατά τα άλλα, λέει, συμφωνώ μαζί σου ότι όλοι πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο και να αποδεχόμαστε την πρόκληση και σε συγκεκριμένη περίπτωση λέει για το Champions League. Όπως είπε νωρίτερα. Χρήστος, Ολυμπιακός από τη Σάμο, λέει. Γιατί δεν πήγες βοηθός. Πού πάμε? Πάμε. Πάμε, ό,τι λέει εδώ ο ραδιοσκηνοθέτης.
7: Πάμε στο Ίπτιο με την Νικόλα να συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στις αθλητρίες. Τουλάχιστον 4 με 5 αθλήτριες. Είναι τέταρτη τώρα με τις δύο Βρετανίδες, την Wood και τη Smith, να οδηγούν την κούρσα. Για την ακρίβεια, η Μαλούκα έχει αντίθετη άποψη. Από την πρώτη διαδρομή η Λετωνή ήταν αυτή που γύρισε δεύτερη. Η Παυλοπούλου γυρνάει σε 1-3-52. Ήταν λίγο πιο αργό το στυλ της στο Ίπτιο. Πάμε να δούμε την προσπάθειά της στο πρόστιο, με τις δύο Βρετανίδες πλέον να έχουν και πάλι την πρωτοπορία, με την Βάσκεθ την Ισπανίδα να είναι τρίτη και την Παυλοπούλου τέταρτη. Θα γυρίσει σε 1-41-56 η Παυλοπούλου με καλό πρόστιο και πάμε για το ελεύθερο με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια τώρα να είναι τέταρτη, να προσπαθεί να φτάσει την Ισπανίδα, την Βάσκεθ Ρουίθ. Εδώ οι δύο Βρετανίδες, η Γουντ με την Σμιθ, μονομαχούν για την πρώτη θέση. Για την τρίτη θέση η μονομαχή Παυλοπούλου με την Βάσκεθ Ρουίθ, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να τερματίζει στην τρίτη θέση σε 2-13-38. Εξαιρετικός χρόνος, δεν θα είναι πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά σίγουρα έχει κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση. Ήρθε εδώ με 2-13-14, κάνει 2-13-38 και περνάει στον ημιτελικό. Ούτως ή άλλως με αυτόν τον χρόνο περνάει και με την 7η καλύτερη επίδοση η Νικόλ Παυλοπούλου.
6: Μπράβο στην Παυλοπούλου, στον ημιτελικό και η Παυλοπούλου.
0: Παιδιά, τα πρωινά είναι η προκριματική ακόμα και η τελική θα είναι απόγευμα προς βράδυ. Έτσι για την ενημέρωσή σας.
6: Λοιπόν, δευτερολογία Θωμά, ο οποίος το ξεκίνησε αυτό το θέμα και έχει όλο το δικαίωμα δευτερολογίας. Γράφει λοιπόν ο Θωμάς, με όλο το σεβασμό δεν το έγραψα για να σας κάνω παρατήρηση, απλά δεν μου ακούστηκε καλά, ένιωσα σαν να το λέτε υποτιμητικά, μπορεί να έκανα λάθος. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος 30 χρόνια και κάνω δύο δουλειές και το θεωρώ τιμή μου σε μια χώρα που πιστεύουμε ότι όλα θα μας χαριστούν. Η νοοτροπία αυτή, μάθε γράμματα να φύγεις από τα χωράφια, όμως είναι λάθος. Καταστρέψαμε την παραγωγή μας, λέει ο Θωμάς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα τώρα με το, όχι απόλυτα, με το Θωμά, γιατί Θωμά, όταν παράδειγμα εμάς που είμαστε σε αυτήν την ηλικία, μας το έλεγαν οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας αυτό. Μάθε γράμματα να φύγεις από το χωράφι. Δεν μας το έλεγαν για κακό. Ναι. Μας το έλεγαν για καλό. Λες ότι ήταν λάθος. Για αυτούς όμως δεν ήταν λάθος. Ήταν το σωστό που έπρεπε να πούν στα παιδιά τους.
0: Ξέρουν δηλαδή, τον αγώνα που δίνουν καθημερινά, τις αγωνίες.
6: Γιατί ξέρανε. Ναι, δηλαδή, ο αγρότης μένει απλήρωτος. Ο αγρότης εξαρτάται από τον έμπορα. Ο αγρότης εξαρτάται από τον καιρό. Ο αγρότης εξαρτάται από τον πόλεμο. Ρωσίας, Ουκρανίας, έμειναν αδιάθετα όλα. Δεν μπορούσαν να πουλήσουν οι άνθρωποι, οι αγρότες.
0: Είναι χίλια
6: και σου λέει: μην εξαρτάσαι από όλα τα υπόλοιπα. Να εξαρτάσαι από τον εαυτό σου. Να εξαρτάσαι, βρες μια δουλειά, να εξαρτάσαι από τον εαυτό σου. Μην εξαρτάσαι μόνο από τη φύση, μόνο από το πώς είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, οι σχέσεις των κρατών και όλα αυτά. Είχαν άδικο λοιπόν.
0: Συν και άλλοι παράγοντες που η περιφέρεια, κακώς, αλλά ξέρεις. Απογυμνώνεται
6: πώς
0: σιγά
6: δεν ξέρω,
0: σιγά.
6: Πώς δεν ξέρω.
0: Δεν έχει τα στοιχεία, δεν έχει τη βαρύτητα, δεν έχει τις παροχές, δεν έχει τις υπηρεσίες. Κακός, έτσι, δεν το λέω. Αλλά συμβαίνει. Οπότε οι γονείς έτσι βλέπουν ότι σου λένε έτσι προστατεύω το παιδί, έτσι του εξασφαλίζω ή προσπαθώ ένα καλύτερο μέλλον. Αυτά τα
6: μένα μου αρέσουν αυτές οι κουβέντες γενικότερα. Μου αρέσουν γιατί πιστεύω, δηλαδή βαθιά μέσα μου πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πράγματα να διαφωνήσουμε. Απλώς μερικές φορές. Μπορεί να το εκφράζουμε λίγο διαφορετικά, λίγο διαφορετικά ο άλλος. Αλλά στην πραγματικότητα δεν. Δηλαδή μου φάνηκε περίεργο το πρώτο μήνυμα του Θωμά.
0: Ναι, εντάξει. Πάμε για δηλώσεις.
8: Μια θέση για τον μεγάλο του τελικό. Ήταν μια πολύ ωραία κούρσα, κοντρολαρισμένη. Κοιτούσα τι γινόταν γύρω μου. Ήξερα ότι άμα κρατηθώ με τις πρώτες θα περάσω εύκολα. Και αυτό έγινε. Πάμε τώρα το απόγευμα.
9: Εν ώψη του ημιτελικού θέλεις να βελτιώσεις λεπτομέρειες ενδεχομένως από το
8: πάντα
9: στο κάθε στυλ.
8: Υπάρχουν σημεία βελτίωσης. Σίγουρα το δεύτερο μισό θα γίνει πιο γρήγορο το απόγευμα, θα το πιέσω παραπάνω. Θα είναι και απόγευμα, οπότε θα βγουν όλα λίγο πιο εύκολα, έτσι.
9: Υπέροχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Ευχαριστώ.
6: Ακούσαμε και την Παυλοπούλου. Ωραία προσπάθεια, μεγάλη επιτυχία. Έλα κύριε Φώτη, έλα εδώ, εσύ μου λες να προλάβουμε τα μηνύματα.
0: Όλο το ανάθεμα λέει πέφτει στον εκάστοτε προπονητή.
6: Γιατί,
0: ναι.
6: Αυτό ρωτάει, γιατί, λέει ο Τζον Μπακαλάκος.
0: Ναι, επειδή συμβαίνει, γι' αυτό το ξεκίνησα εγώ, ότι όλο το ανάθεμα πέφτει. Δηλαδή οι διοικήσεις έχουν κανένα λάθη το του Πάπα, όλα λειτουργούν στην εντέλεια και ο προπονητής είναι υπαρφωνία. Μα γι' αυτό είπα κι εγώ, έχει στη φαρέτρα του και με τη λίμπα πράγματα να πει του Μαρινάκη. Έτσι, έχει να του παρουσιάσει τα θετικά από τα οποία περιέγραψε και εσύ.
6: Ναι.
0: Τη συγκομιδή των βαθμών στην Ευρώπη, τα χρήματα που έφερε, την παρουσία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Δεν σου βάζω το conference.
6: Ναι. Καλή σας μέρα, λέει. Υπάρχει ένα σύνθημα στα πανεπιστήμια που λέει: δεν θέλουμε γνώση, θέλουμε πτυχία. Ναι. Αντίστοιχα και στο ποδόσφαιρο, δεν θέλουμε καλές ομάδες, θέλουμε τίτλους.
0: Πώς θα έρθουν.
6: Ο Δημήτρης λέει. Καλημέρα. Το πρώτο μήνυμα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα καλό ρόστερ τουλάχιστον θεωρητικά. Πιστεύω ότι αν δέσει σαν ομάδα μπορεί να κάνει καλά πράγματα.
0: Και πάει και στο θέμα μας. Έτσι όπως αναδείχθηκε
6: ναι,
0: μέσα την
6: όπως
0: εκπομπή.
6: Αναδείχθηκε γιατί αναδεικνύονται μερικά θέματα. Ναι. Γιατί αναδεικνύει ο κόσμος.
0: Βέβαια. Είμαι 46 χρόνων, λέει, αγρότης από παιδάκι στα χωράφια. Αν είχα αγόρια παιδιά, δεν θα ήθελα με τίποτα να καθίσουν στα χωράφια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει ότι έχουν αφήσει τον αγροτικό τομέα στην κυριολεξία να πεθάνει πλην κάποιων εξαιρέσεων. Είναι μια κατάθεση.
6: Βέβαια, παιδιά.
0: Είναι μια πραγματικότητα. Σκληρή. Δεν θα έπρεπε να ισχύει, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
6: Καλημέρα, λέει ο Φόντας. Μπορεί εύκολα ο Μαρινάκης να κάνει τράμπα με τη Λίμπαρ με Σιλαϊδόπουλο. Να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: να μείνει δηλαδή στην οικογένεια. Ναι, εντάξει.
6: Ο Πάνος. Καλημέρα σε όλους. Έχει κλείσει ο Μπενίτεθ στον Ολυμπιακό.
0: Έρχεται με το μπλοκάκι του. Φαντάζεσαι ένα ζόρτι. Αμανάτη, καλημέρα Βασίλη. Ποιος σου είπε φρέντο με χυμό πορτοκάλι, κορνάροντας πάω από το πρωί στην τουαλέτα.
6: Φρέντο με χυμό πορτοκάλι.
0: Ναι.
6: Τι εννοεί.
0: Προχθές είχα πει εγώ στην εκπομπή,
6: ναι,
0: ότι είναι μια καινούργια μόδα, όχι στη δικιά μας εδώ το πρωί, το μεσημέρι το είπα, ναι, μια καινούργια μόδα που έχει ξεκινήσει από την Αμερική, εσπρέσο με χυμό πορτοκάλι.
6: Έτσι είπες,
0: ναι. Λέγεται orange espresso.
6: Orange espresso. Ωραία. Τον έστειλε στον άνθρωπο, είδες τι
0: τραβάει. Ίσα-ίσα, ξαλάφρωσε.
6: Ο Άρης λέει: σεβασμό στο στρατηγό. Μέντι, πάρε το Europa League να αρρωστήσουμε τελείως.
0: Σαν τη Σεβίλη. Πάμε σαν άλλοτε.
6: Ναι.
0: Έχει το know-how πάντως.
6: Ο Γεράσιμος λέει: η γνώση και η μόρφωση είναι επιταγή απανταχού της γης χιλιάδες χρόνια. Ασχέτως αν δεν συμφέρει τις εξουσίες.
0: Ωραίο.
6: Ωραίο.
0: Προχωράμε. Τι λέει εδώ ο Σινιόρ Παπα-Νικολάου: το κακό είναι ότι η διαιτησία δεν παίζει πάντα στην Ευρώπη.
6: Ποια διαιτησία δεν παίζει πάντα στην Ευρώπη, για ποιο, για τον ΠΑΟΚ λέει, για ποιο λέει.
0: Ναι, γενικά. Διαιτησία, εντάξει. Διαιτησία παίζει, είναι διαιτησία. Είδε εδώ σε ολόκληρο Μουντιάλ τι έγινε με τη διαιτησία. Τόσα ακούγονται.
6: Ο Μέντι, καλημέρα λέει ο Παναγιώτης. Ο Μέντι πρέπει να μείνει τουλάχιστον 10 χρόνια ώστε να ολοκληρώσει το έργο του. Στο κάτω-κάτω τι έχει, χολέρα έχει. Άρε, Σοκράτη.
0: Σοκράτη,
6: τα λέγει αυτά.
0: Το κίνημα Μέντι, stay.
6: Όχι, ο Σοκράτη. Ο Δημήτρης, να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Το ρύζι αυτή τη στιγμή, ναι, το περσινό είναι αδιάθετο. Δεν το ζητάνε καν γιατί φέρνουν από τρίτες χώρες. Πολύ μα πολύ πιο φθηνό. Δεν το ζητάνε φθηνά, δεν το αγοράζουν καν.
0: Τα βλέπεις.
6: Εγώ αν τα βλέπω.
0: Ο Μελέτης, ο φίλος σου τι λέει.
6: Μελέτης, δηλαδή οι σκάουτερ του Ολυμπιακού δεν φταίνε σε τίποτα. Τι ξέρει ο πρόεδρος περισσότερο από αυτούς. Υπάρχει ολόκληρο τμήμα σκάουτινγκ και δεν είναι μόνο και οι Έλληνες σκάουτς αυτοί που δουλεύουν εδώ. Υπάρχουν και συνεργαζόμενοι και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ολόκληρη ιστορία, ρε παιδιά. Ο Μιχάλης λέει: εγώ πιστεύω δεν θα τον διώξει. Αν και νομίζω ότι πρέπει τον Μεντιλίμπαρ. Και λίγο. Όχι, αυτό είναι το σημερινό.
0: Αυστηρός, αυστηρός, ναι.
6: Όχι αυστηρός. Δεν θα τον διώξει, λέει τελικά. Δεν είναι στο μεσημέρι, θα τα βρούνε.
0: Δυστυχώς ο προπονητής μας είναι ο καλύτερος όταν η ομάδα κερδίζει τα ευρωπαϊκά και τα πρωταθλήματα και ο χειρότερος όταν κάνει το πρώτο στραβοπάτημα. Αυτό ισχύει σε όλες τις ομάδες. Αυτοί είμαστε, λέει εδώ ο Γιώργος. Ναι. Εντάξει, λίγο πολύ αυτό συμβαίνει. Τι να κάνουμε. Είναι εύκολο το προπονητής να αλλάζει. Έλα.
6: Ωραίο μήνυμα, Γιώργο. Αυτό που στις τουαλέτες του απειθήτατος πάντα δεν διαβάζεται.
0: Ναι. Πάμε ένα ακόμα.
6: Ένα ακόμα.
0: Να.
6: Τι είναι αχλάδια αυτά.
0: Δεν τα βλέπω. Σόι. Μήπως είναι πατάτες.
6: Τι πατάτες, μωρέ, πατάτες, μωρέ, Φώτη. Τι πατάτες. Έχεις φυτέψει ποτέ τίποτα, ούτε εγώ δηλαδή.
0: Έχω φυτέψει.
6: Έχεις φυτέψει.
0: Ναι,
6: τι έχεις φυτέψει. Μαρουλί, σου έχει πιάσει.
0: Το μαρουλί.
6: Ναι.
0: Είναι
6: έχεις φυτέψει
0: είναι
6: ντομάτα. Τι έχεις φυτέψει.
0: Όχι, ντομάτα δεν.
6: Τι έχεις φυτέψει. Βασιλικό, βασιλικό τι.
0: Θα σου πω πιο μετά.
6: Α,
0: δεν έτσι. Μπορώ τώρα. Τι λέει εδώ ο Γιώργος. Ο πατέρας μου έδωσε για σχολή Ικάρων το 84 και κόπηκε στο 7ο και το τελευταίο μάθημα λόγω κομματικών πεπιθήσεων του παππού. Έμεινε στα κτήματα. Σουλτανίνα, Σταφίδα και Ελιές. Πάντα μου έλεγε να μείνεις εδώ.
6: Δεν θέλω... Πάντα μου έλεγε μη μείνεις εδώ. Του αλλάζεις το νόημα, ρε εσύ.
0: Συγγνώμη, ρε παλικάρι.
6: Αφού το έκανες το άλλο.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τι θες να κοροτανατήσω. Λοιπόν, πάντα μου έλεγε μη μείνεις εδώ. Δεν θέλω να κάνεις κάτι που δεν ήθελα ούτε εγώ. Άνοιξε τα φτερά σου. Οι αγρότες με τα καλά τους και τα κακά τους είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει η χώρα. Αλλά δεν έχω και τη στήριξη που θα έπρεπε.
6: Καλημέρα, ρε Βασίλη. Τις τελευταίες μέρες νιώθω σαν να έρθει η ώρα να βγω και εγώ στη σύνταξη. Τα ίδια έχουμε βιώσει, τα ίδια πάνω κάτω, τα χρόνια, αλλά ακόμα αντέχω. Αλλά μ' αρέσει. Πού τα ακούω ότι πέρασε η γενιά μας. Πού τα ακούω. Του λέει ο Αντώνης. Τι, πέρασαν, άλλαξαν τα πράγματα, Αντώνη. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έλα. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Τι λέει εδώ. Σκέψου το Βασίλη Σερβιτόρ. Στον κοντό παϊδάκια. Σπύρο, το σκέφτομαι. Και τον κοντόρα το κοιτάει με το ύφος, ξέρεις, το περίεργο.
6: Ηλία, το διαβάσαμε το μήνυμα σου. Εμείς, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα για υπόλοιπα, πάντως συμφωνώ.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και...
0: Καλή χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν αύριο και όλες. Μεγάλη γιορτή
6: και
0: αύριο, έτσι.
6: Γιορτή.
0: Και από Δευτέρα θα είμαστε εδώ.
6: Από εδώ, ναι, πού να πάμε.
0: Ναι, έλα,
6: γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πάνω από 14 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη έχουν κινητοποιηθεί για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Γαλατά έτολο Ακαρνανίας και καίει χαμηλή βλάστηση. Υπενθυμίζεται πως η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σιβήρη της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές γιάσπαρτες εστίας. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 σύλληψεις για πρόκληση πυρκαγιά σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς οι άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα 8 και ακόμα και 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστή μέχρι νεωτέρα συλλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές γραμμές δημιουργούν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Η έξοδος των εκδρομέων γίνεται με τεμποδίων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές θαλάσσιες περιοχές προκαλούν ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Σε ισχύω στις 4 το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου, οπότε και αναμένεται η επικαιροποίηση του δελτίου καιρού. Τότε θα αποφασιστεί αν θα έρθει το απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαβρίου, καθώς και για το δρομολόγιο από Πειραιά προς Τίνο. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χθες από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το 15 Αύγουστο. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατζή. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Πυρκαγιές σε Γερμανία, Γαλλία και Κροατία αναγκάζουν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι αρχές στη Γερμανία έδωσαν εντολή σε περίπου 1.800 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αφού πυρκαγιά επεκτάθηκε σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Από 23 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο τίτλο μου φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofchrisoneculture.gr.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ζημιές σε σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και στάχτη 3.500 στρέμματα δάσους άφησε η φωτιά στη Χαλκιδική. Φόβοι για νέες ανασωπηρώσεις. 5 πυρκαγιές απασχόλησαν χθες τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Έτωλο Ακαρνανίας, με κυριότερη αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Μακίνιας. Φεύγουν και οι τελευταίοι για τον 15 Αύγουστο. Οι πιστοί σπέβδουν σε όλα τα προσκυνήματα και τα μοναστήρια που φέρουν το όνομά της. Αύξηση 7% στην επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας κατά το μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport. Ρεκόρ 20ετίας καταγράφει τον φετινό Αύγουστο η Σάμος στην πληρότητα των ξενοδοχείων, καθώς αγγίζει το 100%.

0: Και να ξεκινήσουμε λοιπόν. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς, ωστόσο υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες. Στην περιοχή επιχειρούν 227 πυροσβέστες, 57 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα, 6 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Με το πρώτο φως της ημέρας, σήμερα άρχισε να φαίνεται και η καταστροφή από τις φλόγες. Αρκετά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ ορισμένα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η φωτιά πέρασε από το βουνό και έφτασε στην κεντρική οδό Σίβηρης και στη συνέχεια στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν τα δυνατά και έσωσαν ό,τι μπορούσαν, ενώ να πούμε πως έχουν επίσης καεί βάρκες και αυτοκίνητα στην περιοχή. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες προκειμένου να κρατήσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί και στην φούρκα. Για τις συνθήκες μάλιστα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο κ. Γιάννης Κουφίδης. Ας τον ακούσουμε.
1: Δόθηκε μια τεράστια μάχη τη νύχτα και με τα μηχανήματα που έφερε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος, αλλά και με τους πυροσβέστες να κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Καταφέραμε, κρατήσαμε τη φωτιά, η οποία επειδή είχαμε ρηπές ανέμου και κυρίως γύρω στις 5 ώρα τα ξημερώματα είχαμε αρκετό άνεμο, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να μας φύγει προς τη φούρκα. Είμαστε σε ετοιμότητα για εκένωση της φούρκας. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Το μεγαλύτερο μέρος έχει το δώσαμε από χθες. Ευτυχώς δεν είχαμε στον κορμό όταν τον ηλεκτρίσαμε κανένα πρόβλημα. Ακόμα και η Σίβηρης, το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτροδοτήθηκε. Με μια πρώτη εκτίμηση, μέχρι το απόγευμα θα έχουν ηλεκτροδοτηθεί όλα τα σπίτια, όλες τις κατοικίες.
0: Να πούμε πως η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3 χθες το μεσημέρι και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Οι αρχές ενεργοποίησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τη Σίβηρη και τη Φούρκα προς ασφαλέστερες περιοχές. Η εκένωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς υπάρχει ουσιαστικά ένας βασικός οδικός άξονας για την έξοδο από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές αλλά και κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών δια θαλάσσης. Σκάφη του λιμενικού αλλά και οι ιδιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση με εκατοντάδες ανθρώπους να μεταφέρονται με ασφάλεια προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά 481 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης. Δωμάτια τώρα στους πληγέντες από την πυρκαγιά διέθεσαν τόσο οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Πολιτική Προστασία. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη φιλοξενία των πληγέντων και καθώς η Χαλκιδική, λόγω και του 15 Αυγούστου, έχει πληρότητα 90%, ζητήθηκε και η συνδρομή των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τάσιος, όλα έγιναν πολύ γρήγορα και όπως έπρεπε να γίνουν. Ας τον ακούσουμε.
2: Από χθες βρεθήκαμε σε μια εγρήγορση με τους συναδέλφους σε συνεννόηση με το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να ενεργοποιήσουμε την πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την διαμονή των πληγέντων. Αυτό συνέβη από τις 4 ώρα το απόγευμα και μετά, με την ιδιαιτερότητα βέβαια ότι η πληρότητα αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική αγγίζει το 90%. Άρα, με λίγα σχετικά δωμάτια προς διάθεση, ένα τόσο μεγάλο όγκο επισκεπτών τουριστών. Οπότε εξαιτίας αυτού του βάλαμε και την Θεσσαλονίκη στην διαδικασία, κατόπιν συνεννόηση με την αντίστοιχη ένωση. Διατέθηκαν 196 δωμάτια, από τα οποία πάνω από 150 βρίσκονται ήδη άνθρωποι και προς το Δήμο Προποντίδας, Δήμο Πολυγύρου, Δήμο Σιτωνίας, αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως σας ανέφερα, χωρίς να έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Και στο Δήμο Κασάνδρας εφαρμόστηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όπου ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού στην πορεία έβαλε όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τακτοποιηθεί είτε στα κλειστά γυμναστήρια και βέβαια και σε μονάδες ξενοδοχειακές, οποιαδήποτε καταλήμματα, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα και όπως θα έπρεπε. Η πλατφόρμα αυτή έχει δοθεί από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας εδώ και περίπου ένα χρόνο. έχει ενεργοποιηθεί και σε άλλες των περιπτώσεων, κυρίως οι πυρκαγιές, είναι και για οποιαδήποτε έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Αυτό ουσιαστικά απευθύνεται με ένα email ή SMS στα ξενοδοχεία απευθείας, το email προφανώς που έχουν δηλωμένο ή το τηλέφωνο, και στη συνέχεια με πολύ γρήγορη διαδικασία ο ξενοδόχος κάνει μια ανάρτηση εντός της εφαρμογής για το πόσα διαθέσιμα δωμάτια έχει. Πρέπει να τονίσω ότι προς τους πληγέντες είναι δωρεάν όλη αυτή η χρήση των δωματίων. Θέλω να είμαι σε αυτό πολύ έτσι ξεκάθαρος, να το ξέρει και ο κόσμος.
0: Τώρα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννη Αρτοπιό, και σύμφωνα με την προκαταρκτική επιχειρησιακή αποτίμηση, η καμένη έκταση δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα σε μια περιοχή που συνολικά εκτείνεται σε περίπου 334.000 στρέμματα. Για λόγους σύγκρισης, να θυμίσουμε πως η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 1 τέταρτο της Κασάνδρας. Η χθεσινή επιχείρηση είχε επιπλέον αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα δομημένο τμήμα της Χαλκιδικής, με κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και αυξημένη παρουσία πολιτών αυτή την περίοδο. Ως εκ τούτου, βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα ήταν εξ αρχής η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, παράλληλα με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Τώρα, δύσκολη ήταν η ημέρα και δύσκολη είναι και η ημέρα και η σημερινή εκτός από τη χθεσινή. Όπως ανέφερε μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Κασάνδρας, Χρήστος Ερέτης, οι κάτοικοι δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στην περιοχή τους. Όλοι αυτοί οι οποίοι απομακρύθηκαν φυσικά και δεν μπορούν να επιστρέψουν και σήμερα λόγω των αναζωπηρώσεων. Ας τον ακούσουμε.
3: Η χθεσινή μέρα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και σήμερα συνεχίζουμε να είναι πάλι δύσκολη. Το ευχάριστο είναι ότι πλέον έχει αποκατασταθεί το δίκτυο της ΔΕΗ, η λειτουργία βιολογικός της Ήβυρης με ΙΤΑΖ, ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος, η παραλία Φούρκας πλέον έχει ρεύμα και είναι μια σταδιακή ύφεση, βέβαια προς μια σταδιακή ύφεση στην δασική πυρκαγιά, σταδιακή, πολύ μικρή ύφεση βέβαια, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους που από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε από την μετεωρολογική υπηρεσία είναι γύρω στα 3-4 και ρηπές 5 μποφόρ. Η περιοριστική υπηρεσία καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, όπως όλος ο κρατικός φορέας, και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν μέχρι τώρα. Το πολύ ευχάριστο βέβαια είναι ότι χθες που κάναμε οργανωμένη απομάκρυνση πονητών λόγω της δασικής πυρκαγιάς, δεν είχαμε ούτε ένα θύμα, ούτε ένα τραυματισμό. Τα άτομα που εκενώσαμε τη Σίβηρη και την περιοχή της Ελλάνης ήταν πάρα πολλά και το ευχάριστο ήταν ότι δεν είχαμε ούτε ένα τραυματισμό. Τώρα τι γίνεται? Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε αυτά τα άτομα στη Σίβρη ακόμη, γιατί λόγω των συνεχών αναζωπηρώσεων έχουμε πολύ καπνό από τις δασικές πυρκαγιές, από τις αναζωπηρώσεις.
0: Βέβαια, για οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Σίβηρη της Χαλκιδικής θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου και τον Πάμπη Πλάγο, καθώς χθες περίπου στις 2 τα ξημερώματα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική για μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αλφιούσα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, σήμερα το πρωί έσβησε η φωτιά, έτσι δεν είναι?
4: Πάρα πολύ σωστά. Χθες τα ξημερώματα 2 η ώρα σήμανε συναγερμός πράγματι, όπως είπες Βίκη, γιατί υπήρχε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε, μια φωτιά η οποία ήταν στην είσοδο του χωριού, όχι πάρα πολύ κοντά, όχι πάρα πολύ μακριά από τα πρώτα σπίτια, με αποτέλεσμα αμέσως να κινητοποιηθούν 17 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 50 πυροσβέστες, και μιλάμε τώρα για 2 τα ξημερώματα, έτσι, 50 περίπου πυροσβέστες, και επίσης κινητοποιήθηκαν αρκετοί κάτοικοι του χωριού με υδροφόρες, όπως και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, μαζί με τον Δήμο του Πύργου, που προσέτρεξαν όλοι να προλάβουν να μην επεκταθεί η φωτιά, γιατί εκεί υπάρχει ένα παρθένο δάσος, ένα δάσος το οποίο δεν έχει καεί από τις πυρκαγιές των τελευταίων 20 ετών περίπου, που ήταν και αρκετές στο νομό Ηλίας, και καταλαβαίνεις ότι αν ξέφευγε η φωτιά μέσα στο δάσος τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Τελικά, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων όσων προσπάθησαν να την κατασβέσουν, η φωτιά οριοθετήθηκε τα ξημερώματα σήμερα και με το πρώτο φως του ηλίου επιχείρησαν και τρία αεροσκάφη τα οποία ουσιαστικά κατάσβεσαν τα όποια καντιλάκια είχαν μείνει μέσα στην οριοθετημένη περιοχή. Όλα καλά λοιπόν. Μάλιστα. Για μια φωτιά η οποία πραγματικά όμως απείλησε και το παρθένο δάσος εκεί στην Αλφιούσα αλλά και τα πρώτα σπίτια του χωριού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε ισχύ σήμερα στη Ζάκυνθο, το καθεστώς απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις περιοχές Natura καθώς και τα δασικά οικοσυστήματα. Ανδρέας Παπαδημητρίου μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Από τις 7.30 το πρωί σήμερα μέχρι τουλάχιστον τις 7.30 το πρωί αύριο λοιπόν, απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία οχημάτων προσώπων στις περιοχές Natura. Μιλάμε τώρα για δασικούς δρόμους όπως ο δρόμος τον οποίο είχαμε προχθές στην Πυρκαγιά εδώ χωρίς βέβαια τότε να έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Περιοχές τώρα έτσι ενδεικτικά να πούμε ότι είναι από Βασιλικό και Βουγιάτο και Λαγκαδάκια μέχρι Άνω Βολίμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνη και βέβαια όλο το Δήμο των Ζακυνθίων. Ακόμα και σε αδιέξοδους δασικούς δρόμους και δασικές θέσεις λόγω πολύ υψηλής επικινδυνότητας απαγορεύεται η διέλευση. Και να πούμε ότι το πρόστιμο φτάνει, είναι η έλεγχη είναι συνεχής, υπάρχουν συνεργεία που ελέγχουν. Για κάθε παράβαση της συγκεκριμένης απαγόρευσης το πρόστιμο είναι 300 ευρώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα στην Σίβηρη της Χαλκιδικής, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη συνάδελφο Ειρήνη Σιράκη για να μας δώσει τα νεότερα από το μέτωπο εκεί. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Τώρα μιλάω. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ στη Σίβηρη, συγκεκριμένα είμαστε στο αμφιθέατρο της Σίβηρης. Να σας πω ότι η επόμενη μέρα πραγματικά βρίσκει την καρδιά της πράσινης Κασάνδρας να έχει δώσει τη θέση της στη μαύρη εικόνα. Είναι αποκαριωτικά πραγματικά όλα αυτά που βλέπουμε, απέραντες εκτάσεις τάχτης, καπνί παντού, υπάρχουν ακόμα μερικά καντιλάκια τα οποία καίνε, ωστόσο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και συνεχίζονται από τα ενιαίρια μέσα οι ρήψεις νερού, γίνεται διαβροχή έτσι ώστε να μην υπάρξει καμιά παραμικρή έστω αιτία που θα μπορέσει να προκαλέσει μια ενδεχόμενη αναζωπήρωση και το πιο πιθανόν είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της μέρας τα πτυτικά μέσα θα εκμεταλλευτούν το φως για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους και μάλιστα εδώ μας λένε εθελοντές και πυροσδέστες ότι θα καθίσουν όσο χρειάζεται ακόμα και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας να κάνουν διαβροχή ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Τώρα κατά τα άλλα υπάρχουν κάποια σπίτια, τρία-τέσσερα σπίτια τα οποία έχουν καεί, κάποια άλλα έχουν υποστεί ζημιές, έχουμε αυτοκίνητα τα οποία έχουν καεί επίσης. Ήταν ένα μέτωπο 3 χιλιόμετρων το χθεσινό με την Πυρκαγιά, ωστόσο σήμερα ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο θέμα. Ακόμα είναι κλειστός ο δρόμος. Δεν μπορούν να έρθουν ούτε επισκέπτες, ούτε κάτοικοι, ούτε τουρίστες εδώ στην περιοχή. Δεν το επιτρέπει ακόμα η πυροσβεστική. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως, να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος και όλοι να επιστρέψουν με ασφάλεια στα καταλήμματα και στα σπίτια τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Για οτιδήποτε νεότερο, φυσικά, θα συνδεθούμε και πάλι. Να σε αφήσουμε εκεί να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε μέχρι την Έρτα Κομωτινής, καθώς μια γυναίκα, νεαρή γυναίκα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας μετά από πτώση από οικοδομή στην Ξάνθη. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι μια είδηση η οποία σοκάρει, σε κάνει να σφίγγεται το στομάκι σου. Μια νεαρή γυναίκα λοιπόν, από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικία στην Ξάνθη, για άγνωστο λόγο βρέθηκε στο κενό. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα. Επικράτησε αναστάτωση στη γειτονιά, πανικός. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, έσπευσε ασθενοφόρο. Η κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα. Οι διασώστες προσπάθησαν την διακόμισαν άμεσα όσο γινόταν πιο γρήγορα στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Εκεί διασωληνώθηκε η κοπέλα. Φέρει πολλαπλά τραύματα όπως είπαμε, έδωσαν μάχη οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ξάνθης για να της προσφέρουν την απαραίτητη φροντίδα και να την κρατήσουν στη ζωή. Κρίθηκε όμως απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου μεταφέρθηκε σε μια σχετικά ελεγχόμενη κατάσταση. Τούτη την ώρα που μιλάμε, νοσηλεύεται, όπως είπε, τη θεραπεία. Η κατάστασή της παραμένει ωστόσο κρίσιμη. Οι αρχές διερευνούν διαιτία τις συνθήκες κατά από τις οποίες είναι αυτό το τραγικό περιστατικό, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το Blue Star Patmos δεν θα προσεγγίσει το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου στα δρομολόγια και σήμερα, αλλά όπως έκανε και χθες, αλλά θα εξυπηρετήσει την Ικαρία μέσω του λιμένα Ευδήλου και αφορά τόσο το δρομολόγιο αναχώρησης από τον Πειραιά, όσο και την επιστροφή του πλοίου από το Καστελόριζο. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό που γίνεται από τις 18 Ιουλίου και να πάμε στο Γιώργο Βιτσερά από την Ερβόριο Αιγαίο στην Ικαρία, καθώς, Γιώργο, έχουμε και απάντηση γι' αυτό από την εταιρεία. Την ακτοπλοϊκή, έτσι δεν είναι?
8: Και διαμαρτυρήσεις εδώ από τον Εμπορικό Σύλλογο του Αγίου Κυρίκου, εδώ και τους τοπικούς φορείς, προς την Attica Group, η οποία αναφέρει ότι κατανοεί την ταλαιπωρία που προκαλεί κάθε αλλαγή δρομολογίου και ιδιαίτερα μέσα στη θερινή περίοδο. Αλλά αυτή η απόφαση έχει να κάνει, τέλος πάντων, η αποφάση για την προσέγγιση μία ενός λιμένα λαμβάνονται αποκλειστικά από τον πλοίαρχο, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια. Να θυμίσω εδώ ότι είναι μία ευθύνη του πλοίαρχου, έτσι προσωπική, θεσμικά κατοχυρωμένη και αδιαπραγμάτευτη. Η εταιρεία μάλιστα διευκρινίζει ότι η επιλογή του πλοίου που εκτελεί κάθε δρομολόγιο αποτελεί επιχειρησιακή απόφαση και δεν επηρεάζει την ανεξάρτητη κρίση του πλοιάρχου σχετικά με το αν ένα λιμάνι μπορεί να προσεγγιστεί με ασφάλεια. Να πω εδώ ότι η Ένωση Πλοιαρχών κάθε καλοκαίρι, τέλος καλοκαιριού, επισημαίνουν προς τις αρμόδιες αρχές τις αντικειμενικές επιχειρησιακές δυσκολίες που έχει το κάθε λιμάνι στα νησιά μας. Και ιδιαίτερα όταν επικρατούν ισχυροί βόρειοι άνεμοι ή νότιοι πλευρικοί που ταλαιπωρούν πάρα πολύ την περίπτωση του Αγίου Κυρίκου και οι οποίοι καταστούν εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και αδύνατη, την ασφαλή προσέγγιση των πλοίων. Εγώ μόνο θα αναφέρω ότι εδώ χρειάζεται μια εκβάθυνση της βόρειας πλευράς του λιμένα αλλά και της περιοχής πρόσδεσης, να γίνει τοποθέτηση προσκρουστήρων, να υπάρξει η ενεργοποίηση του παλιού βόρειου προβλήτα και η επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα, που δυστυχώς από όλα αυτά τα οποία έχουν και προανέφερα δεν έχει γίνει κάτι επ' αυτού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα φεύγουν και οι τελευταίοι για το 15 Αύγουστο. Έχουμε κοσμοσυρωή στα νησιά για τη γιορτή της Παναγίας και οι πιστοί σπέβδουν σε όλα τα προσκυνήματα αλλά και τα μοναστήρια που φέρουν το όνομα της Παναγίας. Να πάμε στην Ελένη Ιατρού. Ελένη, τελικά εγώ και εσύ, και φαντάζομαι όχι μόνο εμείς, έχουμε απομείνει εδώ.
9: Όλοι.
0: Έτσι, να κρατάμε.
9: Στην πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων για το 15 Αύγουστο, που εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, με προορισμό κυρίως δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η κίνηση αποτυπώνεται να είναι αυξημένη σε βασικές οδικές αρτηρίες της Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται μέχρι στιγμής εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα. Στα διόδια των Μαλγάρων, οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις από το πρωί υπολογίζονται περίπου στα 15 με 20 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου καταγράφεται συνεχής ροή οχημάτων, χωρίς όμως να έχουν σχηματιστεί ουρές. Η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, με τα οχήματα να διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Στο Τελωνείο των Ευζώνων, εκεί η αναμονή φτάνει ακόμα και τα 35 λεπτά στο ρεύμα εξόδου, τα 20 λεπτά στο ρεύμα εισόδου, και να σκεφτεί κανείς πως σε κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας υπάρχουν 7 με 8 λωρίδες. Αναμονή 10 λεπτού και στο Τελωνείο της Δοϊράνης, αν και σε Προμαχώνα και Δοϊράνη έχει ανασταλεί το ευρωπαϊκό μέτρο των ελέγχων λόγω των πολύ μεγάλων ροών τουριστών προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Στην Ασπροβάλτα τώρα η ουρά είναι στα 150 μέτρα στα πλευρικά διόδια. Σχετικά καλύτερη δηλαδή η κατάσταση. Στα Μάτα ξεκίνα είναι η κυκλοφορία από Πευκοχώρη μέχρι Καλυθέα λόγω της διακοπής κυκλοφορίας στη Σίβηρη μετά τη χθεσινή φωτιά. Αναμονή για τους οδηγούς και στη διασταύρωση του αεροδρομίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, καθώς πολλοί πηγαίνουν για να φύγουν για τις διακοπές, άλλοι επιστρέφουν. Ρεύμα εξόδου με αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται και προς παραλίες του Δήμου Βόλβης και του Δήμου Θερμαϊκού. Την ίδια ώρα αυξημένη, αλλά σε φυσιολογικά για την ημέρα επίπεδα, είναι η κίνηση στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ο σταθμός είναι ένας από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης. Τα πούλμαν στο ΚΤΕΛ αναχωρούν γεμάτα, ενώ όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση προστίθενται και επιπλέον δρομολόγια. Υπάρχει μεγάλη πληρότητα για αρκετούς τους προορισμούς, καθώς είμαστε στην κορύφωση του εξόδου. Ο κόσμος έχει μεριμνήσει για τα εισιτήριά του είτε ηλεκτρονικά είτε τα προμηθεύεται στα ταμεία χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Και αν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, ανάλογα το καταγράφουν εκεί πέρα οι επιθεωρητές, προστίθενται και άλλα λεωφορεία, καθώς υπάρχει σχετική ετοιμότητα από την πλευρά της διοίκησης των ΚΤΕΛ. Mm-hmm. Μεγάλη κίνηση υπάρχει και τις τελευταίες μέρες στο ΚΤΕΛ της Χαλκιδικής. Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο. Έχουμε ένα θέμα στα λιμάνια. Mm-hmm. Ας πάω τώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο είχαν επιπτώσεις και σε εμάς. 7 το πρωί επρόκειτο να φύγει

0: Δωδεκάνησα, όπου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρη, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πραγματοποιούνται καθόλου τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, και αυτό μέχρι τις 4, οπότε θα έχουμε νεότερη εκτίμηση. Η τροχιά λαμβάνει έκτακτα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο και έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή για τα φορτηγά των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για την ενημέρωση. Τώρα στην Τίνο χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης κάθε 15 Αύγουστο, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Κροντιράς. Ας τον ακούσουμε.
2: Η Τίνος, εκτός από ένα θρησκευτικός προορισμός, είναι ένα νησί ιδιαίτερο, το νησί της τέχνης και του πολιτισμού, το νησί με τις αμέτρητες παραλίες, με τις ξερολιθιές του, τους περιστεριώνες, τα ξοκλήσια του, με τη γαστρονομία του, και εννοείται ότι είναι τόπος προορισμός και πάει πάρα πολύ καλά και φέτος. Εδώ χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης κάθε 15 Αύγουστο, χιλιάδες άνθρωποι με αμέτρητες ελπίδες και ένας κοινός προορισμός που είναι το νησί μας, που είναι η Τίνος. Την ελπίδα ότι αυτό που ζητάνε από τη Μεγαλόχαρη να γίνει πραγματικότητα. Πλησιάζουμε στο 100%. Πάντα, κάθε χρόνο, πιστεύω αυτό γίνεται. Αν κάποιος επιλέξει την τελευταία στιγμή, πιστεύω ότι κάτι θα βρει, με κάποια δυσκολία, αλλά κάτι θα βρεθεί. Δεν μιλάμε για υπερτουρισμό, τουλάχιστον για την Τίνο. Μιλάμε ότι για 20 μέρες πιέζονται υποδομές. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Η Τίνος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν από 2 μήνες για το θέμα της ίδρυψης, για το θέμα της επάρκειας νερού. Αυτό μας οδήγησε όμως να οχυρώσουμε το νησί μας, να έχουμε νοικιάσει απαλλατώσεις, και σήμερα που μιλάμε στην καρδιά του 15 Αύγουστου, εκείνος να μην έχει κανένα πρόβλημα υδρευτικό.
1: Τώρα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε σήμερα ο Δήμαρχος Βέρειας Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. Ας τον ακούσουμε.
3: Και κατά το παρελθόν, η Παναγία Σουμελά δέχθηκε και την πολιτική και την πολιτιακή ηγεσία κατά κόρον. Άλλωστε, είναι η μητέρα του ποντιακού ελληνισμού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλοί προσκυνητές οι οποίοι ερχόντουσαν από τις προηγούμενες μέρες και κατασκήνωναν στις πλαγιές του Βερμίου. Βέβαια, αυτό τα τελευταία χρόνια απαγορεύτηκε για πολλούς λόγους, αλλά ο κυριότερος λόγος είναι ο φόβος για μια φωτιά, πολύ διαδεδομένο δυστυχώς στις μέρες μας και τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε σαν συνέπεια πάρα πολλοί κόσμος που ερχόταν να σταματήσει να έρχεται με αυτή τη μορφή της κατασκήνωσης. Βέβαια, είναι πολλοί προσκυνητές οι οποίοι έχουν ξεκινήσει. Ήδη από σήμερα έχει πολύ κόσμο. Θα έχει και όλο το διάστημα μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας, με αποκορύφωμα βέβαια την αυριανή μέρα.
1: Τώρα, η Παναγία, η Βρεφοκρατούσα στην Αγιάσο, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον 15 Αύγουστο στη Λέσβο. Με την εικόνα της Παναγίας που η παράδοση θέλει να φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και μετέφερε στο νησί ο μοναχός Αγάθωνας τον 9ο αιώνα, και η εικόνα έφερε τη δημιουργία της εκκλησίας και η εκκλησία τη δημιουργία του χωριού. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη.
4: Πράγματι, καλό μεσημέρι. Αν και έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες αφιερωμένες στη χάρη της, που φυσικά πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος στις ημέρες αυτές. Αδιαφυσβήτητα, η Αγιάσος συγκεντρώνει έτσι το μεγαλύτερο μέρος των πιστών, οι οποίοι σειραίουν κατά εκατοντάδες ήδη από τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα κορυφώνεται το τάμα που ανεβαίνουν με τα πόδια, είτε από την πόλη της Μυτιλίνης, σε απόσταση 27 χιλιόμετρων, είτε από άλλα σημεία του νησιού προς τη χάρη της. Και η εκκλησία στην Παναγιά την Αγιάσου, την Παναγιά την Βρεφοκρατούσα, έχει πράγματι και ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Το 802 την έφερε ο μοναχός Αγάθωνας. Η ιστορία θέλει να την έχει φιλοτεχνήσει, όπως είπε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και κάποιους αιώνες αργότερα, το 1453, τότε που αλώθηκε η πόλη, οι χριστιανοί του ναού, βλέποντας ότι η εικόνα της Παναγιάς άρχισε να καταστρέφεται από το πέρασμα του χρόνου, ανέθεσαν σε έναν αγιογράφο να κάνει ένα αντίγραφο και έκρυψαν την πρωτότυπη εικόνα. Η εικόνα, αντίγραφο, είναι εξαίρετο έργο τέχνης Βυζαντινής εποχής, και το 1838 η πρωτότυπη εικόνα βρέθηκε κρυμμένη στο εσωτερικό της νεότερης εικόνας της Παναγιάς, μέσα σε ξύλινο κουτί και τυλιγμένη σε ύφασμα βουτυγμένο σε κυρομαστίχα. Αποκαταστάθηκαν οι φθορές και τώρα η

0: τουριστοί μπορούν να δουν και τις δύο εικόνες. Η παλιά εικόνα τοποθετήθηκε σε ξύλινη θήκη με διπλό κρύσταλλο μέσα σε μαρμάρινο προσκυνητάρι μπροστά στο αντίγραφο εικόνισμα της Παναγιάς που βρίσκεται στο τέμπλο. Να πω κλείνοντας ότι και η Παναγιά της Πέτρας με τα 114 σκαλιά είναι σήμερα στο επίκεντρο, τούτες τις μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και εκατοντάδες θα είναι και οι πιστοί που θα προσκυνήσουν τη χάρη της.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Περικλή Καραφιλίδη, καθώς εκεί αναβιώνουν το 15 Αυγουστό στη Δυτική Μακεδονία μοναδικά έθιμα. Να πούμε, Περικλή, την Σιάτιστα με τους Καβαλάριδες, την Βλάστη, τι να πρωτοπούμε.
2: Και στην Σαμαρίνα να συμπληρώσω την Μεγάλη Παναγιά που γιορτάζεται την επόμενη ημέρα. Να πω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις προσελκύουν χιλιάδες επισκέψεις. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αντί για τη θάλασσα επιλέγουν την δροσιά του βουνού, την οποία βέβαια συνδυάζουμε την εμπειρία να βρεθούν και να ζήσουν την αναβίωση αυτών των παραδοσιακών θύμων και να διασκεδάσουν σε ανταμώματα και πανηγύρια. Έτσι, για τις ημέρες αυτές, τα ορεινά καταλήμματα της Δυτικής Μακεδονίας, οι κρατήσεις αγγίζουν ακόμα και το 100% σύμφωνα με τους επαγγελματίες του τουρισμού. Τώρα να πω ότι στη Σιάτιστα, όπως κάθε χρόνο, το 15 Αύγουστο αναβιώνει το έθιμο των καβαλάριδων προσκυνητών, το οποίο έρχεται από την Τουρκοκρατία, όταν αποτελούσε ευκαιρία για τους σκλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για ελευθεριά. Σήμερα και αύριο, όλη η Σιάτιστα κινείται στους ρυθμούς των Χάλκινων και... να σημειώσω ότι το γλέντι σήμερα είναι στις πλατείες χώρας, Γεράνιας και στη γειτονιά του Μπούνου. Ανήμερα του 15 Αύγουστου οι καβαλάριδες ξεκινούν το πρωί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας στο Φερόνιμο Μοναστήρι που βρίσκεται στο Μικρό Καστρό, ακολουθώντας το παραδοσιακό μονοκεπάτι Χαΐρ. Ενώ το μεσημέρι επιστρέφουν στην Σιάτιστα με τα στολισμένα άλογα, φτάνουν στην πλατεία της χώρας όπου τους υποδέχεται πλήθος κόσμου. Η Βλάστη γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της Δυτικής Μακεδονίας, στα Λιβάδια, τον Τρανό Χορό, την ημέρα του 15 Αύγουστο, ενώ με ιδιαίτερη λαμπρότητα την Κυριακή 16 Αυγούστου στη Σαμαρίνα Γρεβενώνη γίνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Μεγάλης Παναγίας, μια σημαντική θρησκευτική και παραδοσιακή γιορτή για την περιοχή. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.
3: Είναι υποχρέωση

0: Και ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι τα πανηγύρια αλλά και τις γιορτές που υπάρχουν το 15 Αύγουστο, να πάμε και στη Θεσσαλία, στο Γιάννη Γιάτσιο, καθώς και εκεί έχουμε πολλά παραδοσιακά πανηγύρια, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Βεβαίως, Βίκυ. Όχι μόνο παραδοσιακά πανηγύρια, απ' όλα και γιορτές, αφιερωμένες σε τοπικά προϊόντα. Μόνο για τις 15 Αυγούστου και αύριο υπάρχουν προγραμματισμένες 26 διαφορετικές διοργανώσεις σε όλη τη Θεσσαλία. Σήμερα, παραμονή του 15 Αυγούστου, πραγματοποιούνται ακόμη 20 και την επομένη, στις 16 Αυγούστου, έχουμε άλλες 13 εκδηλώσεις. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση διοργανώσεων καταγράφεται στην περιφερειακή Νότα Καρδίτας με 36 εκδηλώσεις. Αντανακλάβεται και τη διαχρονική παράδοση των ορεινών περιοχών της Αργυθέας, της Κλίνης Πλαστήρας, του Μουζακίου και των Αγράφων. Ακολουθούν τα Τρίκαλα με 22 εκδηλώσεις, Λάρισα με 10, η Μαγνησία με 9, ενώ και στις Ποράδες καταγράφεται μια μεγάλη παραδοσιακή διοργάνωση. Ο Θεσσαλικός 15 Αυγούστου έχει απ' όλα και δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά πανηγύρια. Από τις 10 μέχρι και τις 18 Αυγούστου έχουμε συνολικά 78 διοργανώσεις, εκ των οποίων τις περισσότερες βεβαίως τις στηρίζει και η περιφέρεια Θεσσαλίας. Περιλαμβάνονται 25 συγκεκριμένα το επίσημο πρόγραμμα των πολιτικών εκδηλώσεων της περιφέρειας Θεσσαλίας, ανταμώματα, γιορτές τοπικών προϊόντων καθώς και παραδοσιακές μουσικές βραδιές. Από αυτές τις 78 διοργανώσεις, 31 είναι πανηγύρια, 15 είναι παραδοσιακές μουσικές βραδιές, λαϊκά γλέντια. 13 γιορτές αφιερωμένες στα τοπικά προϊόντα, όπως το κρασί, την πίτα, στο καραμπόκι και στο σταφύλι. Έχουμε και 7 ανταμώματα με 8 εσπερίδες. Οι μεγαλύτερες οργανώσεις βεβαίως της εβδομάδας είναι η γιορτή κρασιού στη Νέα Κέλλο, τα Καπαδόκια, η γιορτή σταφυλίου στη Βασιλική Τρικάλων, η γιορτή καλαμποκιού στα Σπιναρέικα, η γιορτή κλαστού στα Βραγκιανά της Καρδίτσας, καθώς και οι γιορτές παραδοσιακή και καραγκούνικη πίτα που γίνονται σε διάφορες περιοχές της Καρδίτσας, όπου βεβαίως η πίτα είναι ένα από τα βασικά τοπικά εδέσματα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε μέχρι τον Νίκο Γιαπρακά και την Πάντρα, καθώς στην Ετωλό Ακαρνανία είχαμε χθες 5 πυρκαγιές οι οποίες απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με κυριότερη αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Μακίνιας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, και μάλιστα εκδόθηκε και για το Λακανακί. Θα να σου πω μια ειδήση της τελευταίας στιγμής, καθώς στην Ετωλοκανανία είχαμε μια ακόμα φωτιά στην περιοχή του Γαλατά, μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου, σήμερα πριν από λίγη ώρα που ξέσπασε αυτή η φωτιά. Ωστόσο, η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο πριν πάρει διαστάσεις και απειλήσει. Αυτή ήταν η συνέχεια του χθεσινού μπαράζ των μπρισμών, των φωτιών που είδαμε να εκδηλώνονται χθες στην περιοχή της Ετωλοακαρνανίας, όπου η αρχή έγινε από την περιοχή Στράτος, εκεί όπου ξέσπασε φωτιά σε μια έκταση όπου υπήρχαν κάποιες καλαμιές. Έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία όμως λίγη ώρα αργότερα χρειάστηκε να επέμβει εκ νέου στην περιοχή της Μακίνιας. Εκεί η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε έναν ελαιώνα κοντά σε περιοχή, κοντά στα σπίτια, και λόγω αυτού εκδόθηκε 10 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή. Η επέμβαση των εναέριων αλλά και οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο πριν απειλήσει κάποια από τα σπίτια της περιοχής. Την ίδια ώρα ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή της Ποταμούλας Αγρινίου, όπου και εκεί χρειάστηκε να επέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, δίνοντας και εκεί μια μάχη από την οποία βγήκαν νικηφόρες. Ακολούθησε μετά μία ακόμα πυρκαγιά στην περιοχή Μαμουλάδα της Ναυπάκτου, ενώ στην περιοχή του Θέρμου το απόγευμα είχαμε μία εκδήλωση πυρκαγιάς σε δύσβατη περιοχή. Μάλιστα ακόμα και τώρα είναι δυνάμεις εκεί της πυροσβεστικής υπηρεσίας οι οποίες απασχολούνται με αυτή την φωτιά, δεδομένου ότι είναι σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο, σε δύσβατο μέρος, και τα πεζοπόρα τμήματα σβήνουν και τις τελευταίες μικροεσίες αυτή τη στιγμή, χωρίς ευτυχώς να απειληθεί κάποιος από τους οικισμούς που υπάρχουν στην περιοχή του Δρυμώνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς έχουμε 2 νεαρά άτομα τα οποία βρέθηκαν χθες σε κίνδυνο στο Θρακικό Πέλαγος, το ένα στις βάθρες της Ζαμοθράκης και το δεύτερο σε 2 διαφορετικά συμβάτα, για τα οποία βέβαια κινητοποιήθηκαν τόσο το λιμενικό όσο και η πυροσβεστική αντίστοιχα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ας ξεκινήσω από τη Σαμοθράκη. Εκεί είχαμε το 14ο, και τώρα το λέω αυτή τη στιγμή κατ' εξαίρεση, έτσι, έκτακτα. Μάλλον είχαμε άλλο ένα εχθές το βράδυ, οπότε ίσως να μιλάμε και για 15 πλέον, ναι. Με έναν ακόμη άνδρα που τραυματίστηκε στις βάθρες. σε κάθε περίπτωση αυτό το περιστατικό αφορούσε μία 23χρονη Ελληνίδα, επισκέπτρια του νησιού, που έπεσε και τραυματίστηκε στις βάφρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση των εκπαιδευμένων πυροσβεστών για τη μεταφορά της από το σημείο της πτώσης μέχρι το σημείο που την ανέμενε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τη μετέφερε στο κέντρο υγείας. Τώρα οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όμως, οι ίδιες πληροφορίες μας λένε επίσης ότι δεν κινδύνευε η ζωή της, αλλά οι τραυματισμοί της απαιτούσαν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Εγώ απλά θα σας θυμίσω ότι προημερών, συνομιλώντας με τα στελέχη του πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού, μας έλεγαν ότι φέτος τα περιστατικά και περισσότερα είναι και πιο δύσκολα είναι. Και το αξιοσημείωτο, όπως μας είπαν, είναι ότι ξεκίνησαν και πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές. Τα δύο πρώτα τα είχαμε ήδη τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
3: Και μέχρι τώρα, αν ισχύει και αυτό το τελευταίο έκτακτο που σας είπα, φτάνουμε τα 15, Βίκη. Τώρα, στο άλλο περιστατικό είχαμε έναν 19χρονο, πάλι Έλληνα, που επέβαινε σε φουσκωτή λέμβο και λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν βρέθηκε σε δύσκολη θέση στη θαλάσσια περιοχή, στο Θρακικό Πέλεγο, μπροστά εκεί στην περιοχή των Πετρωτών Ροδόπης. Τον περισυνέλεξε και τον έβγαλε στο λιμάνι της Μαρόνιας ένα αλλιευτικό σκάφος, Βίκη. Όμως, ο νεαρός είχε ενημερώσει το λιμενικό ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ακτή και ένα περιπολικό σκάφος αναχώρησε για να πάει να του παράσχει βοήθεια. Ευτυχώς για εκείνον πολύ γρηγορότερα τον προσέγγισε το λευτικό και τον έβγαλε στην ακτή. Ο 19χρονος ήταν καλά στην υγεία του, δεν έχριζε ιατρικής βοήθειας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Την προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας προετοιμάσουν οι κάτοικοι των Λεχωνίων, του Αγίου Βλασίου και άλλων χωριών του Πηλίου, που αντιδρούν στο σχέδιο μεταφοράς νερού προς το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου μαζί μας. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι μετά την απόφαση που έλαβε η αποκεντρωμένη και που έδωσε θετικό πρόσημο στην μελέτη περιοδικών επιπτώσεων που είχε κάνει η ΔΕΙΑΜ γι' αυτό. Είναι μια εξέλιξη φυσικά αρνητική για τους κατοίκους, οι οποίοι τη Δευτέρα αυτή που μας έρχεται θα ξεκινήσουν συναντήσεις και με τα άλλα χωριά, εν προκειμένου με τον Άγιο Λαβρέντιο αυτή τη Δευτέρα, και θα δουν και τα υπόλοιπα χωριά και φυσικά οργανώνονται με νομικό από την Αθήνα, να προσφύγουν στο ΣΤΕ. Γιατί λένε πλέον ότι μόνο δικαστικά, με αυτή τη δικαστική προσφυγή, θα μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Σύμφωνα με τους ίδιους, η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν εξέτασε βάθος τα στοιχεία που παρουσίασαν, δεν αμφισβήτησε τις παραδοχές μελέτης που συνοδεύει το έργο και για το λόγο αυτό τώρα θα συγκεντρώσουν, όπως μου έλεγαν το πρωί, πρόσθετα επιστημονικά και νομικά στοιχεία, προκειμένου να ενισχύσουν το φάκελο που θα κατευθεί στο ανώτατο κυρωτικό δικαστήριο. Επανέλαβαν για άλλη μια φορά ότι αμφισβητούν τα στοιχεία για τις ποσότητες του νερού τα οποία μπορεί να πάρει η ΔΕΙΑΜ, λένε ότι είναι πάρα πολλά και ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά έτσι στο έδαφος, έτσι σε καμία περίπτωση. Λένε ότι η αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων νερού δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνέπειες για το περιβάλλον, τις καλλιέργειες και τα τοπικά οικοσυστήματα και κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις προστατευόμενες περιοχές Natura, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν λήφθηκαν επαρκώς υπόψη κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου. Ζητούν εναλλακτικές λύσεις και απλά να σας πω ότι και η ΔΕΙΑΜΒ εμένει στις θέσεις της. Ο πρόεδρος, ο κύριος Κοπάνας, απλά να τα επαναλάβω, δύο κουβέντες, έχει απορρίψει ανησυχίες αυτές για επιπτώσεις από τη μεταφορά νερού προς το Βόλο, υποστηρίζοντας ότι η μελέτη έχει λάβει υπόψη ανάγκες ίδρευσης, άρδευσης και οικολογικής παροχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Δύο περιστατικά με συνολικά 144 μετανάστες αντιμετώπισαν σήμερα οι αρχές στην περιοχή της Νότιας Ιεράπετρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Έχουμε συνολικά 144 ανθρώπους, δύο περιστατικά. Να σας πω λοιπόν ότι το ένα περιστατικό είναι με... έχουμε συνολικά 144. Το πρώτο περιστατικό συνέβη στις πρώτες πρωινές ώρες όταν υπό το στονισμό του ενιαίου κέντρου στονισμού έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας βρέθηκε λέμβο με 86 αλλοδαπούς, τους οποίους πέτυχε συνέλεξη και μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ωστόσο την ίδια ώρα 58 ακόμη μετανάστες έφτασαν με λέμβο και προβάστηκαν στην παραλία, σε παραλία του Μακρύ Γυαλού, και αυτοί μεταφέρθηκαν στο σχολείο της περιοχής, όπου, στο σχολείο της Μακρυλιάς, όπου αυτήν την ώρα ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου από το λιμενικό και θα ακολουθήσει από γιατρούς οι οποίοι ελέγχουν για μοτιματικές ασθένειες τους ανθρώπους αυτούς και μετά θα μεταφερθούν στην περιοχή χώρα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν σταματούν αυτές οι ροές. Υπάρχει πίεση και στην περιοχή και στην Ιερά Πέτρα και βέβαια δεν είναι αυτές οι συνθήκες που των εγκαταστάσεων μπορούν να καλύψουν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Βόλου, στον Γιάννη Ξινόπουλο, καθώς είχαμε ένα εργατικό ατύχημα σήμερα εκεί σε ένα αρτοποιείο. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εργατικό ατύχημα, λοιπόν, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αρτοποιείο στο Βόλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζόμενου στο χέρι. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να του παρασκευθεί ιατρική φροντίδα. Και σύμφωνα μέχρι τις τώρα πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη την ώρα που ο εργαζόμενος βρισκόταν στο αρτοποιείο και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Τα χέρια του πιάστηκαν σε μηχάνημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα δάχτυλα. Άμεσα βεβαίως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου Αχιλοπούλιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση και την σοβαρότητα των εργαζομένων και τα τραύματα των εργαζομένων. Εμείς μιλήσαμε με το νοσοκομείο, περιμένουμε να μας πούν περισσότερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε αυξημένη κινητοποίηση βρίσκονται οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας στα Χανιά μετά τη διαρροή λιμάτων από βλάβη σε αγωγό αποχέτευσης στην παραλιακή συνοικία της Νέας Χώρας στο κέντρο της πόλης. Σε ισχύ είναι και η προσωρινή απόφαση απαγόρευσης κολύμβησης στην περιοχή για προληπτικούς λόγους, ενώ αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα που πάρθηκαν για την ποιότητα του νερού μετά τη διαρροή. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι όντως έτσι, γιατί τα στελέχη των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων αλλά και συνολικά της Περιφερειακής Κρήτης έχουν πάρει δείγματα από το σημείο όπου κατέληξαν ουσιαστικά ένα μέρος από τα λίμματα τα οποία προήλθαν από τον σφασμένο αγωγό που προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα και κινητοποίηση τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν καταλήξει στον κλαδισό ποταμό που εκβάλλει ουσιαστικά στη θάλασσα της Νέας Χώρας, εκεί όπου είναι πολύ κοντά και διάφορες ακτές. Ενώ έχει απαγορευτεί για την ώρα προσωρινά με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον Νίκο Καλογερή, η κολύμβηση, η είσοδος δηλαδή στη θαλάσσια περιοχή συνολικά, υπάρχει η αυριανή ημέρα ως σηματοδότηση του τι μέλη γενέστε, καθώς τα δείγματα που έχουν πάρθει από τα σημεία αυτά έχουν σταλεί στα αρμόδια εργαστήρια, έτσι ώστε να διευκρινιστεί τα επίπεδα προφανώς και της ρύπανσης στα νερά, αλλά και το αν είναι επικίνδυνα τα νερά για την κολύμβηση. Αναμένεται, παρότι αύριο αργία, να βγουν τα μικροβιολογικά αποτελέσματα από το εξειδικευμένο εργαστήριο που έχουν σταλεί στο Ηράκλειο. Και βέβαια υπάρχει ένας αγώνας δρόμου τώρα για το τι θα γίνει γενικά συνολικά με τα λιμνάζοντα ύδατα που έχουν μείνει σε κάποια σημεία από τις όχθες του κλαδισσού ποταμού, με το ποια από τις δύο υπηρεσίες έχει την αρμοδιότητα να κάνει την ουσιαστικά την απομάκρυνση. Δηλαδή η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας λέει ότι το έργο αυτό πρέπει να το κάνει η ΔΕΙΑΧ που έχει την αρμοδιότητα.
0: Μάλιστα.
7: Ενώ από την άλλη η Δημοτική Επιχείρηση περιμένει τη Διεύθυνση να δώσει σχετικές οδηγίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στην έντονη κριτική που έχει δεχθεί για τον Χιτά Πάρου, απαντά ο Φόδεσα Νοτίου Αιγαίου, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη στοχοποίηση και ξεκαθαρίζοντας τις αρμοδιότητες του οργανισμού. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με επίσημη ανακοίνωση απαντά ο Φόδεσα Νοτίου Αιγαίου στην έντονη δημόσια κριτική και αντιπαράθεση που έχει προκύψει μετά την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στην Πάρο, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη στοχοποίηση του οργανισμού και των ανθρώπων του. Ο Φόδος Άνωτερου Αιγαίου ξεκαθαρίζει ότι ο Χιτά Πάρου λειτουργεί κανονικά και δέχεται τα αστικά σύμμικτα απορρίμματα, ενώ διευκρινίζει ότι ο προσωρινός περιορισμός αφορά αποκλειστικά τα ογκώδη απόβλητα και συνδέεται με την αποκατάσταση του χώρου που επλήγει από την πυρκαγιά και την τήρηση των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων. Παράλληλα, απαντά σε αιτιά σχετικά με τις εικόνες συσσόρευσης απορριμμάτων περιμετρικά των κάδων, επισημένοντας ότι η αποκομιδή, η χωριστή συλλογή και η διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποτελούν αρμοδιότητες του Δήμου Πάρου. Στην ίδια ανακοίνωση παραθέτει στοιχεία για τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί ή δρομολογηθεί στο νησί, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διάθεση της δικαιοσύνης του Δήμου και των πολιτών για την παροχή κάθε σχετικού στοιχείου. Ολοκληρώνοντας, ο Πόφουσα τονίζει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε μια τοξική αντιπαράθεση, όπως αναφέρει, ενώ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του απέναντι σε ανακριβείς ή δυσνομιστικές αναφορές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Λευκάδα το περιστατικό της πρόσκρουσης ιστιοφόρου, το οποίο στην προσπάθειά του να εισέλθει χθες στο λιμάνι του Καλάμου, προσέκρουσε σε δεμένα σκάφη. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
9: Χθες το πρωί είχαμε αυτό το ατύχημα στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, όταν ένα ιστιοφόρο.
0: Δυστυχώς, Μαρίνα, δεν σε ακούμε καλά. Δεν έχεις καλό σήμα προφανώς εκεί που βρίσκεσαι. Θα προσπαθήσουμε, εφόσον έχουμε χρόνο στην πορεία της εκπομπής, να ξαναμιλήσουμε με την Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Εμείς τώρα θα πάμε μέχρι την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς και έχουμε το κόλπο με τους δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΒΙΕ ή τους λογιστές να το χρησιμοποιούν σε 13 μάλιστα περιπτώσεις απάτης, οι οποίες εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία σε περιοχές του Δήμου Ναυπλιαίων και της Βόρειας Κινουρίας. Να πούμε πως η λία από τις ολοκληρωμένες αυτές απάτες ξεπερνά τις 53.000 ευρώ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, χρόνια πολλά. Να πω ότι είχαμε και μία πυρκαγιά πριν από 2 περίπου ώρες, πριν πούμε για τις απάτες, που ξέσπασε στην επαρχιακή οδό Τρίπολης Πελάγους, έκαψε χαμηλή βλάστηση, δεν κινδύνευσε κάποια οικία, κατοικία, ελέγχθηκε γρήγορα από την πυροσβεστική και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί είδαμε και πολύ καπνό εδώ πολύ κοντά στο κέντρο της Τρίπολης. Για το θέμα τώρα που ανέφερες και εσύ και το κόλπο με τους δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ, οι 13 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης, οι οποίες σημειώθηκαν σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ναυπλιαίων και της Βόρειας Κινουρίας στην Αρκαδία, εξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κινουρίας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται δύο άντρες ηλικίας 31 και 34 ετών, καθώς και άγνωστοι συνεργοί τους. Οι δύο κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμμορία που διέπρατε απάτες, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία η δράση που ερευνήθηκε εκτείνεται από 8 ως 16 Ιουλίου του 2026. Από τις 13 περιπτώσεις, 3 αφορούν ολοκληρωμένες απάτες και οι υπόλοιπες 10 απόπειρες απάτης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν από τις ολοκληρωμένες απάτες, το είπες και εσύ, Βίκη, είναι στις 53.000 ευρώ. Η αστυνομική έρευνα αποδίδει τους κατηγορούμενους συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Αυτό το γνωστό με το ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ ή της ΔΕΗ, είτε εμφανίζονται ως λογιστές. Η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει σε ποιες ακριβώς κοινότητες σημειώθηκε κάθε περιστατικό, ούτε πώς κατανέμονταν οι τρεις ολοκληρωμένες απάτες μεταξύ τους στον Δήμο Ναυπλιαίων και τη Βόρεια Κινουρία. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δύο κατηγορούμενοι συνδέονται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις, καθώς και να ταυτοποιηθούν οι άγνωστοι συνεργοί που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μία καραμπόλα που σημειώθηκε στην υποθαλάσσια σύραγγα στην Πρέβεζα. Αλεξάνδρα.
11: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο. Στο τροχαίο εμπλέκεται ένα φορτηγό και τρία γιοταχή αυτοκίνητα, με τη σύγκρουση να είναι ιδιαίτερα σφοδρή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες. Στο σημείο έχει σημάνει συναγερμός. Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της τροχέας. Πώς έγινε τώρα η καραμπόλα? Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πριν από τη σύγκρουση είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη σύραγγα, καθώς άλλο όχημα είχε υποστεί μηχανική βλάβη στο εσωτερικό της. Ως αποτέλεσμα, τα τρία γιοταχή αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες είχαν ακινητοποιηθεί και περίμεναν στην είσοδο. Κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται, το διερχόμενο φορτηγό δεν κατάφερε να κινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε στο πρώτο όχημα, προκαλώντας έτσι αλυσιδωτές συγκρούσεις.
0: Ναι.
11: Η σφοδότητα της σύγκρουσης προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τριών ατόμων που είχαν παγιδευτεί στα οχήματα. Η περιοχή έχει μετατραπεί πραγματικά σε σημείο μεγάλης κινητοποίησης των υπηρεσιών της έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα Πρέβεζα Άκτιο έχει διακοπεί. Ήδη έχει δημιουργηθεί ουρά οχημάτων που εκτείνεται και σε αρκετά χιλιόμετρα, προκαλώντας έτσι σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή. Και φανταστείτε ότι είναι και η μεγάλη τουριστική κίνηση τώρα υπάρχει αυτές τις ημέρες.
0: Ήδη...
11: Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει κάποια γνωστή, κάποια επίσημη εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Οι τραυματίες μεταφέρονται για ιατρική αξιολόγηση, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαρίνα Μοσχάτ για την πρόσκρουση του ιστιοφόρου στην προσπάθεια του να εισέλθει στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, το οποίο προσέκρουσε σε δεμένα σκάφη. Μαρίνα.
12: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σ' ακούμε, Μαρίνα, καλά.
12: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Είχαμε το ατύχημα χθες το πρωί στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα. Ένα ιστιοφόρο προσέκρουσε κατά την είσοδο του στο λιμάνι με ταχύτητα και έπεσε πάνω σε σκάφη που ήταν δεμένα στην προβλήτα, προκαλώντας σημικές ζημιές. Επέβαιναν συνολικά 7 άτομα στο σκάφος που είχε και ελληνική σημαία. Χωρίς όμως να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ούτε κάποια θαλάσσια ρήπανση. Διενεργείται προανάκριση.
0: Δηλαδή.
12: Δεν άκουσα.
0: Ναι, Μαρίνα.
12: Ναι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε, Μαρίνα.
12: Από το λιμεναρχείο λέω ότι διενεργείται προανάκριση. Συνελήφθη ο 60χρονος κυβερνήτης του εμπορικού σκάφους για παράβαση των άρθρων περί αρμοδιότητας, πλοιάρχου, παράβαση κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων, πρόκληση ναυαγίου, διατάραξη ασφάλειας και φθορά ξένης περιουσίας. Αυτό όσον αφορά τη Λευκάδα, να πούμε και κάτι που έχει να κάνει με την Κέρκυρα και έχει να κάνει με την αύξηση του τουρισμού για το μήνα Ιούλιο, με βάση τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Fraport. Και μάλιστα μας λένε ότι τον Ιούλιο διακινήθηκαν τουλάχιστον 993.000 επιβάτες, καταγράφοντας μια αύξηση κατά 65.000 περίπου επιβάτες σε σχέση με τον Ιούλιο που μας πέρασε, 2025.
0: Ναι,
12: μια διεθνής κίνηση που ανήλθε στους 935.000 επιβάτες, 7,7% αύξηση. Ενώ στο επίπεδο 7 μήνων, να πούμε, Ιανουάριο-Ιούλιο 2026, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας έχει υποδεχθεί 2,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 7,9%.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Τασούλα Κρητικού, καθώς έχουμε την αμέριστη και έμπρακτη στήριξη στους αγροτικούς συλλόγους Καβάλας και Παγκαίου από το παράρτημα Καβάλας της Πομιδά. Τασούλα.
13: Η Πανελλήνια Βίκη Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Παράρτημα Καβάλας στέκεται λοιπόν στο πλευρό των αγροτών των πλημμυρισμένων τεναγών και σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι όταν το ίδιο φαινόμενο επαναλαμβάνεται χρόνο με το χρόνο, όταν χιλιάδες στρέμματα παραμένουν ακαλλιέργητα και οι ιδιοκτήτες πληρώνουν φόρους για γη που αδυνατούν να αξιοποιήσουν και όταν η πολιτεία εξακολουθεί να μην δίνει οριστική λύση, τότε δεν μιλάμε πλέον για μια συγκυριακή δυσκολία. Η αγροτική γη των Τεναγών δεν είναι απλώς παραγωγική έκταση, είναι ιδιωτική παρουσία, περιουσία αναφέρεται στην ανακοίνωση και τονίζουν πως στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα των αγροτικών συλλόγων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Να θυμίσουμε πως φέτος το χειμώνα περίπου 30.000 στρέμματα αγροτικής γης στα Τενάγη των Φιλίππων πλημμύρισαν σοβαρά, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες. Η πολιτεία είχε ανακοινώσει την οικονομική ενίσχυση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους πληγέντες παραγωγούς, ενώ οι τοπικοί φορείς και σύλλογοι ζητούν μόνιμα αντιπλημμυρικά και έργα διαχείρισης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά και κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά, θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, την νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από τον Post την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Τα μελτέμια έχουν αγριέψει για τα καλά και έτσι θα πορευτούμε το επόμενο διήμερο με ρηπές ανέμου που τοπικά θα ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, με προβλήματα αρκετά στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ήδη από το πρωί είχαμε απαγορευτικά απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, και με πολύ αυξημένη ετοιμότητα για τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Ο μεγάλος εφιάλτης των ημερών, ο μεγάλος εφιάλτης του καιρού μας, με τρεις περιοχές να βρίσκονται στο κόκκινο, ανάμεσά τους και η Αττική, και άλλες 11 περιφέρειες να είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου του 2026, παραμονή 15 Αυγούστου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή δέσμηνα Σύριο Πούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με τεμποδίων η έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων, απαγορευτικό παπλού έως στις 4 από Ραφίνα και Λαύριο, από Πειραιά δεν εκτελέστηκαν 4 δρομολόγια για Κυκλάδες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας σε εθνικές οδούς. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, αλλά παραμένει ο φόβος αναζωπηρώσεων λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνεχής συρρήψεις από εναέρια μέσα, σχεδόν έρημο το τουριστικό θέρετρο, παραμονή 15 Αυγούστου. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για 6 εμπρισμούς σε ξηρά χόρτα και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου. Προσφυγή κατά της προφυλάκησης της κατέθεση 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Σμαρφίν θα εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Σόι 10 επιβαίνονται σε καταμαράν από τουρκική σημαία που βυθίστηκε δυτικά της νησίδας Φλέβες. Σε κλειό καύσωνα και πυρκαγιών η Ευρώπη, περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες τουλάχιστον 35 βαθμών. Στην Κροατία απομακρύνθηκαν περίπου 1.000 άνθρωποι από μεγάλη πυρκαγιά και 36 τραυματίστηκαν. Εκενώσεις και στη Γερμανία, ενώ μεγάλες φωτιές πλήττουν τη Βρετανία. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν που εισήλθε στον αέριο χώρο της Λετωνίας. Την κατάρριψη πραγματοποίησε ιταλικό μαχητικό, ενώ παραμένει άγνωστη προέλευση του ντρόν. Και τέλος, τοπικές τροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Θυελλώδες άνεμοι στο Αιγαίο, 32 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Στάχτη και από καΐδια άφησε, κυρίες και κύριοι, μεγάλη φωτιά στη Σιβήρη Χαλκιδικής, όπου η εικόνα ευτυχώς είναι σημαντικά πλέον βελτιωμένη. Μάχη να σβήσουν και οι τελευταίες διάσπρατες εστίες, βέβαια, δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες είναι σε επιφυλακή όχι μόνο εκεί, αλλά σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Επομένως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς είναι ακραίος και σήμερα ο κίνδυνος για τις φωτιές. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αυγούστου, η οποία γίνεται με τεμποδίων λόγω των θελωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο και τα 9 Μποφόρ. Κανονικά, βέβαια, είχαμε πολλά προβλήματα. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο για να μας πει, Ηλία, τι ισχύει πλέον για το λιμάνι του Πειραιά, αν πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια, και τι ισχύει με το απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, είναι παραμονή 15 Αυγούστου και καταλαβαίνεις ότι είναι και το τελευταίο μεγάλο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου και πολλοί είχαν προγραμματίσει να πάνε στις Κυκλάδες και δει στην Πίνο και την Πάρο. Λοιπόν, το πρωί δεν έφυγαν 4 πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ είχαμε απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου. Όμως, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, έχουμε άρση του απαγορευτικού από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου. Στον Πειραιά θα εκτελεστούν όλα τα δρομολόγια των πλοίων από εδώ και πέρα. Έτσι, είχαμε 4 το πρωί. Mm-hmm. Όλα τα προγραμματισμένα που έχουμε για τα νησιά του Αιγαίου από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
5: Ευτυχώς, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα και μεγάλη ατυχία για πολλούς οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς να πάρουν την άδεια και να φύγουν λίγες μέρες.
6: Ναι, γιατί περιμένουμε, άλλοι είναι διακοπές, άλλοι είναι το προσκύνημα, το συνδυάζουν διακοπές και ενδεχομένως και κάποιο τάμα που έχουν είτε στην Παναγία της Τίνου είτε στη Μεγαλόχαρη, στην Πάρο. Απλά λέω για την Τίνο, γιατί δεν πήγε κανένα πλοίο σήμερα το πρωί στην Τίνο. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι αναστατώθηκαν, προβληματίστηκαν και άλλαξε τελείως ο προγραμματισμός. Έχουν κλείσει εισιτήρια, έχουν κλείσει διαμονές.
5: Ναι, βλέπαμε και νωρίτερα και το ρεπορτάζ. Θα πάμε και εμείς σε λίγο στην Τίνο, θα συνδεθούμε με τη Μαρία Σταθοπούλου. Αλλά βλέπουμε το ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς και κυριολεκτικά ήταν σχεδόν άδειος ο χώρος στην εκκλησία, ναι, που άλλοτε υπήρχε μεγάλος συνωστισμός τέτοια μέρα και τέτοιες ώρες.
6: Πάντως είναι ευχάριστα τα νέα, καθώς έχουμε άρση του απαγορευτικού.
5: Ωραία.
6: Έχουν μπει και 3 έξτρα δρομολόγια πολύ γρήγορα, να σου πω ότι έχουμε 2 πλοία που θα φύγουν από το Λαύριο στις 4, το Superstar και το Terra Jet 2, το Superstar Άνδρο Τίνο Μύκονο, το Terra Jet 2 Άνδρο Τίνο Μύκονο Πάρο, και στη Ραφίνα έχουμε και 3 έκτακτα δρομολόγια τα οποία θα πραγματοποιηθούν για τα νησιά των Κυκλάδων. Αν έχω 30 δεύτερα να τα αναφέρω εντάξει, ναι. Λοιπόν, Εκατερίνη Πίσης 4 για Τίνο Μύκονο, στις 4 και 4 το Fast Ferry για Άνδρο, στις 6 το απόγευμα Super Ferry για Άνδρο, στις 18 και 45 το Άνδρος Queen για Τίνο και Μύκονο και στις 19 και 4 το Άνδρος King για την Άνδρο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν το πρωί. Οπότε όσοι μας ακούν και αν δεν έχουν ενημερωθεί, να γνωρίζουν ότι θα γίνουν τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες από Ραφίνα και Λαύριο και κυρίως, επαναλαμβάνω, για την Τίνο, καθώς κανένα πλοίο σήμερα δεν πήγε στο νησί.
5: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουν λοιπόν και οι τελευταίοι κορυφώνητοι έξοδος από λιμάνια και εθνικές οδούς. Ομαλοποιείται η κατάσταση στα λιμάνια. Ακούσαμε, υπάρχουν και έκτατα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος. Πάμε και στα διόδια Ελευσίνας τώρα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, Χριστιανά Μανιάτη, η οποία θα μας πει αν υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα, Χριστιανά, και πώς είναι η έξοδος. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα διόδια της Ελευσίνας. Λίγο μετά τις 2 δείχνει το ρολόι. Για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή στον αέρα, η εικόνα είναι τελείως ανατρεπτική σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εδώ λίγα λεπτά πιο πριν, όπου είχαν σχηματιστεί πολύ μεγάλες ουρές και είχαμε αναμονή αρκετών λεπτών για τα οχήματα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει απολύτως καμία κίνηση, καμία ουρά και καμία καθυστέρηση εδώ στα διόδια. Βλέπουμε ότι τα οχήματα περνούν ελεύθερα χωρίς να σχηματίζονται ούτε καν μικρές αναμονές στα ταμεία, κάτι που δείχνει βέβαια ότι το μεγαλύτερο κύμα των εκδρομέων φαίνεται πως είτε έφυγε το πρωί μέχρι πριν από λίγη ώρα, είτε προτίμησε άλλες ώρες της ημέρας ή προηγούμενες ημέρες. Εδώ περιμένουμε να κορυφωθεί και αργότερα όσο περνάει η ώρα και πηγαίνουμε προς το απόγευμα, για να ξεκινήσουν όλα τα ταξίδια τους προς Πελοπόννησο και Δυτική Αττική. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η τροχιά έχει χαλαρώσει τα μέτρα της. Παραμένει επιποδός η τροχιά σε πλήρη ετοιμότητα σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου, επιτηρώντας και τη ροή και κρυσταλλίζοντας ότι όλα κυλούν ομαλά. Να υπενθυμίσουμε άλλωστε ότι πέρα από την κίνηση βρίσκονται και σε ισχύ έκτακτη περιορισμή κυκλοφορίας για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.
5: Χριστιανά Μανιά, τη ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε όλα καλά και σε αυτή την έξοδο και να έχουν όλοι καλό ταξίδι και καλή επιστροφή. Τώρα, με ρηπές που θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, οι άνεμοι καταβάτες θα δημιουργούν ίσως τις πιο επικίνδυνες συνθήκες σήμερα για τη χώρα μας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο του Ερνιού στην Αναστασία Ράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα για τα προβλήματα που είχαμε το πρωί στα λιμάνια με το απαγορευτικό από όπλου. Τι έχουν να περιμένουν ταξιδιώτες τις επόμενες ώρες από εδώ και πέρα, Αναστασία? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα δυστυχώς μας το φύλαγε. Είναι μια μέρα με πολύ ενισχυμένους ανέμους και σήμερα, όπως ήταν και χθες, σήμερα έχουμε και αυτό το κάτι παραπάνω, δηλαδή 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Και μάλιστα έχουμε 9 μποφόρ σε μια περιοχή αυτή τη στιγμή που ξεκινάει από το κεντρικό Αιγαίο, από την περιοχή της Σκύρου και των Ψαρών και επεκτείνεται νοτιότερα, καλύπτοντας μέχρι και την Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, τη Σύρο, την Γκαία και την Κύθνο. Και στο νότιο Ευωϊκό έχουμε 9 μποφόρ, στο στενό Καφιρέα βέβαια εκεί είναι που έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις. Και γενικά έχουμε 8 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του υπόλοιπου Αιγαίου. Τώρα, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων, από τις 4 η ώρα το απόγευμα σήμερα και μετά, τα 9 μποφόρ θα περιοριστούν μόνο στο στενό Καφιρέα. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί σημαίνει ότι από τις 4 η ώρα και μετά θα μπορούν γενικά τα πλοία, δεν θα έχουμε πλέον γενικό απαγορευτικό, θα μπορούν τα πλοία να κυκλοφορούν. Μπορούν παρακάμπτοντας βέβαια το στενό Καφιρέα και μάλιστα από τις 7 το απόγευμα και μετά δεν θα έχουμε 9 μποφόρ ούτε στο στενό Καφιρέα, θα πέσουμε στα 8. Είναι αυτή η εξασθένιση η κρίσιμη που θα μπορέσουν τα πλοία πλέον να κυκλοφορήσουν και να γίνουν κάποια δρομολόγια, τέλος πάντων ένας νέος.
5: Και υπάρχουν και ενισχυμένα δρομολόγια, ακούσαμε και το ρεπορτάζ αναλυτικά νωρίτερα από τον Ηλία Κούκο, υπάρχει άρση του απαγορευτικού και έξτρα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε μόνο την έξοδο, έτσι κι αλλιώς, Αναστασία, έχουμε και ένα δύσκολο 48 ώρο γενικότερα για τις φωτιές και σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως και η Αττική, παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο επικίνδυνο.
8: Βέβαια, βέβαια. Αυτός ο πολύ ενισχυμένος άνεμος έχει φέρει την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, κεντρική και νότια Εύβοια, όπως επίσης και την Κορυφαία και την Αργολίδα, σε επίπεδο συναγερμού 5, στο ανώτατο επίπεδο. Ακραίος ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς και μεγάλο μέρος της χώρας είναι στο επίπεδο 4, σε πορτοκαλί συναγερμό, λόγω ακριβώς των ανέμων. Και οι περιοχές αυτές, δηλαδή μιλάμε για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όλα τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, αλλά και περιοχές της Πελοποννήσου, της Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς εκεί αυτός ο Βορειοανατολικός άνεμος είναι καταβάτης και επηρεάζει και τις περιοχές αυτές. Οπότε μεγάλο μέρος της χώρας με πολύ υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς χρειάζεται προσοχή. Είναι μια δύσκολη μέρα. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Μακάρι. Και να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο.
5: Και τα μελτέμια τα αποχαιρετάμε οριστικά πλέον από τη Δευτέρα, σωστά?
8: Ναι, από τη Δευτέρα. Ήδη την Κυριακή θα έχουμε μια πτώση στην ένταση των ανέμων. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι αύριο ημέρα, ανήμερα το 15 Αύγουστο, υπάρχει μια πιθανότητα να ξανά έχουμε υπαμποφόρο. Αυτό ας το κρατήσουμε έτσι στο βάθος του μυαλού μας. Όσοι θέλουμε να ταξιδέψουμε αύριο και να επικοινωνήσουμε νωρίς-νωρίς με τα κατατόπους λιμεναρχία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, μπας και έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί είναι πολύ οριακά. Την Κυριακή τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, θα είμαστε στα 7 μποφόρ. Πιθανώς πολύ πρόσκαιρα και τοπικά μέχρι 8 και από τη Δευτέρα και μετά πραγματικά έχουμε εξασθένηση. Αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και έχουμε σημαντική εξασθένηση.
5: Επιτέλους, Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Ακούσαμε λοιπόν από τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, ότι από την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων, αλλά ουσιαστικά τα μελτένια τα ξεχνάμε από τη Δευτέρα. Μέχρι τότε πάντως, σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί και σήμερα φαίνεται να είναι η δυσκολότερη μέρα για τη χώρα μας, με τα 2 τρίτα της Ελλάδας ουσιαστικά να καταγράφει από υψηλό έως ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Είχαμε και εξελίξεις για εμπρισμούς από αμέλεια, τσιγάρο, υπαίθριες εργασίες, ενώ απαγορεύονταν σε περιοχές που βρίσκονται ήδη στο κόκκινο. Στο πυροφυλάκιο Βύρονα γίνονται συνεχείς περιπολίες εδώ στην Αττική, ενώ απαιτούν 110 drones για να προλάβουν την ενδεχόμενη πρώτη σπίθα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
9: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο του Βύρονα, εδώ όπου πυροσβέστες και εθελοντές βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας, καθότι όπως ανέφερες και εσύ, βρισκόμαστε σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε επίπεδο 5, κόκκινο συναγερμό σε Αττική αλλά και σε άλλες 5 περιοχές της χώρας. Ενώ να πούμε πως στην υπηρεσία των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας είναι τόσο οι σταθερές κάμερες, αλλά όσο και τα drones, όπως αυτά που κατέχουν όλα τα πυροφυλάκια ή τα περισσότερα πυροφυλάκια, εν πάση περιπτώσει, όπως επίσης και 110 drones τα οποία βρίσκονται στην υπηρεσία του ΕΣΚΕΔΙΚ, του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, τα οποία στέλνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο αυτό με σκοπό την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και διαχείριση τέτοιων συμβάντων που μπορεί να προκύψουν, αλλά και τη διαχείριση του δυναμικού στο έδαφος. Σε αυξημένη ετοιμότητα όμως βρίσκονται και οι ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία, όπως επίσης το λιμενικό, οι περιφέρειες και οι τοπικοί δήμοι με σχετικές εντολές, ενώ η δασική υπηρεσία, ο ΔΕΒΙΕ και ο ΑΔΜΙΕ, όπως και το ΕΚΑΒ, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε περίπτωση που προκληθούν κάποιες καταστροφές, θα πρέπει είναι σε ετοιμότητα να επέμβουν.
5: Λοιπόν, αυτά από τον Σπύρο Δαρσινό, από το πυροφυλάκιο του Βύρονα, που γίνονται συνεχείς περιπολίες, ενώ πετούν και 110 drones για να προλάβουν την ενδεχόμενη πρώτη σπίθα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στην Βόρεια Ελλάδα τώρα. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σίβηρη Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, όπου χθες το μεσημέρι ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Λόγω των θυελλωδών ανέμων, η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ήχεσε το 112, ενώ 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλές σημείο. Σπιτιακά έκανε αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ 3.500 τρέματα πράσινου έγιναν στάχτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στις παρυφές του οικισμού και η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ακόμα μικρές εστίες φωτιάς.
10: Τουλάχιστον 4 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η φωτιά έφτασε από το δάσος προς τον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο της Σίβηρης, πέρασε τον κεντρικό δρόμο, έφτασε τα πρώτα σπίτια που είναι στις παρυφές του οικισμού, πέρασε μέσα σε ρεματιές. Σε μία από αυτές είμαστε εμείς μαζί με τον Ηλία τον κριτικό. Κάηκαν στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν πραγματικά μέσα σε μια πολύ μεγάλη μάχη που δόθηκε, όπως μας είπαν και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, να τη σταματήσουν και να μην μπει μέσα στον οικισμό, στον βασικό οικισμό της Σίβηρης. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει οδηπορικό σε όλο τον οικισμό. Ο βασικός οικισμός της Σίβηρης δεν έχει υποστεί τίποτα πραγματικά. Μάλιστα, πριν από λίγο που περάσαμε, είδαμε κάποια μαγαζιά, κάποιους κατοίκους να προσπαθούν να επιστρέψουν και να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Είναι κλειστός νεμενοδρόμος ο κεντρικός από το ύψος της Κασανδρίας μέχρι και τη Φούρκα. Κάποιοι όμως που γνωρίζουν και παραδρόμους έχουν φτάσει, ναι, γιατί όπως καταλαβαίνεις θέλουν να δουν από κοντά αν σώθηκαν οι περιουσίες τους. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη, ναι, δεν έχουμε ένεργο μέτωπο, συνεχίζουν να επιχειρούν φυσικά οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα πτυτικά μέσα. 6 τον αριθμό έχουμε, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που έχουμε ακόμα δηλαδή κάποιες ρήψεις σε σημεία κυρίως με μικροεστίες ή και σε σημεία που πρέπει, που έχουμε δηλαδή καπνό, δεν έχουμε φωτιά αλλά έχουμε καπνό για τυχόν αναζωπηρώσεις.
5: Μεγάλη ταλαιπωρία εντωμεταξύ λοιπόν για περίπου 500 κατοίκους και παραθεριστές, για 500 ανθρώπους οι οποίοι απομακρύθηκαν και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλές σημείο. Για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Earth News.
11: Βγήκαμε στην παραλία. Κάποιοι εκεί πέρα υπεύθυνοι μας έλεγαν να μπούμε σε κάτι πλοιαράκια μικρά να μας πάνε προς το Σάνι μεριά.
12: Τρομάξαμε, εννοείται ότι τρομάξαμε. Όταν βλέπεις τις φλόγες να έρχονται κατά πάνω σου, φύγαμε χωρίς τίποτα.
13: Να έρθουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τους πληγέντες να μπουν σε μια σειρά, να γίνει καταγραφή, να πάνε σε λεωφορείο για να μπουν σε ξενοδοχεία.
5: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τη Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στις παρυφές του οικισμού. Πάμε και στην ρεπόρτερ μας, την Ειρήνη Σιράκη. Βλέπαμε νωρίτερα στην τηλεόραση, ήσουν σε αστυνομικό μπλόκο, καθώς δεν είχε ακόμα ανοίξει ο δρόμος. Παραμένει κλειστός ο δρόμος. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι. Όντως παραμένει ακόμα κλειστός ο δρόμος, δεν έχει ανοίξει. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα συνεχίζονται οι διαβροχές από τα εναέρια μέσα, καθώς υπάρχουν μικρές εστίες στα καντιλάκια, τα οποία θα πρέπει τελείως να σβήσουν και ώστε να μην υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις. Ωστόσο, ήμασταν ακριβώς στο κεντρικό σημείο της Κασάνδρειας, εκεί όπου τέμνει ο δρόμος το πόδι, και αν μπορέσει κάποιος να προχωρήσει από την Καλλιθέα έως και τη Σίδηρη, τη Φούρκα. Ωστόσο, υπήρξε μια διαχείριση της κυκλοφορίας εκεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, και τους στέλναν όλους τους εκδρομείς και τους επισκέπτες από την πλευρά την αντίθετη, ώστε θα χρειαστεί να κάνουν ολόκληρο τον κύκλο του ποδιού για να μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια ταλαιπωρία, ένα μποτιλιάρισμα, σχετικό βέβαια, καθώς είμαστε και στο πικ της καλοκαιρινής περίοδου, μία μέρα πριν από το 15 Αύγουστο. Υπάρχει κάποια σχετική κίνηση, η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι περιμένουν, ιδιοκτήτες σπιτιών, να επισκεφτούν τα σπίτια τους, να δουν αν έχουν πάθει κάτι, κάποια ζημιά, αλλά και πολλοί ξένοι τουρίστες οι οποίοι είχαν έρθει για να περάσουν εδώ τις διακοπές τους. Πολλοί από αυτούς μάλιστα που μιλήσαμε ήρθαν εχθές και αναγκάστηκαν να φύγουν από το κατάλημά τους, να περάσουν τη νύχτα στο αυτοκίνητο και περιμένουν υπομονετικά στην ουρά, ώστε στη σειρά για να μπορέσουν να επισκεφθούν πάλι το κατάλημά τους όταν δώσει η πυροσβεστική το πράσινο φως, να πάρουν τα διαβατήριά τους, τα πράγματά τους και να επιστρέψουν ξανά πάλι στην πατρίδα τους.
5: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, έναν πρώτο απολογισμό έκανε ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, για τη φωτιά στη Σίβρη Χαλκιδικής. Μίλησε στην τηλεόραση του Ερτνιούς. Για να τον ακούσουμε.
15: Ποια είναι η περίμετρος αυτής της πυρκαγιάς? Αφορά το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού της Κασάνδρας. Δηλαδή, συνολική έκταση του πρώτου ποδιού είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα και η πραγματική κυόμενη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.
5: Λοιπόν, ακούσαμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Γιάννη Αρτοπίο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Εδώ μεταξύ απολογείται, σήμερα απολογήθηκε νωρίτερα ο 59χρονος καθομολογία ανεμπριστής της Ίνδο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κοινικά παραδέθηκε ότι έβαζε φωτιές γιατί αισθανόταν, όπως είπε, πίεση από τη δουλειά του. Για 6 φωτιές κατηγορείται ο 59χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η Δέσποινα Κρητικού.
16: Να παρκάρει το μπλε αυτοκίνητό του και να βάζει φωτιές. Μάλιστα, έβαλε 6 πυρκαγιές από τις 8 ως τις 11 Αυγούστου. Μία ώρα κράτησε η απολογία του στο δεύτερο τακτικό ανακριτή. Δεν είχε δικηγόρο, ορίστηκε δικηγόρος. Με συγχωρείτε, από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης επανέλαβε ότι από βλακεία έβαλε τις φωτιές, όντας πιεσμένος. Μάλιστα, είπε ότι σε μία από αυτές είχε πιει και 2 ποτήρια κρασί. Μάλιστα. Και δεν είχε πλήρη συνέστηση το τι έκανε. Όταν ο ανακριτής, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τον ρώτησε από την πίεση της δουλειάς σου και όντως από βλακεία έβαλες 6 φωτιές, ο ίδιος δεν είχε τι να απαντήσει, απλά κούνησε το κεφάλι του. Αυτή την ώρα βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, αναμένοντας τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ο 59χρονος σε μία από τις φωτιές που έβαλε, κλήθηκε η πυροσβεστική να κλείσει τη σιδηροδρομική γραμμή που περνά το τρένο από τη Σύνδο για την Αθήνα, το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Αθήνας, και σε μία δεύτερη περίπτωση αυτή της Κυριακής σηκώθηκε και ελικόπτερο. Μάλιστα. Για να κάνει κατάσβεση.
5: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Σύνδο και πάμε τώρα στην Αργολίδα. Για δεύτερη μέρα παραμένει στο κόκκινο η περιοχή, στο χάρτη επικινδυνότητας, για να προλάβουν την όποια ενδεχόμενη φωτιά εν τη γενέση της. Πέγκη Μπρούσαλη θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την προετοιμασία του μηχανισμού. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και επειδή βρισκόμαστε και σε μια επανάληψη ουσιαστικά, είναι επιβαρημένη εικόνα, γιατί ήταν και χθες το πέντε η Αργολίδα, που σημαίνει ότι έχουν επισημανθεί ότι οι συνθήκες αυτές δεν επιτρέπουν κανένα επισκασμό. Έχουμε ανέμους αρκετά δυνατούς. Για δεύτερη μέρα λοιπόν σε κατάσταση συναγερμού, επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι στο ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας, περιπολίες, εναέριες επικυρήσεις και δυνάμεις πυρόσβεση σε κάποια σημεία, έτσι ώστε αν εκδηλωθεί κάποια αιστεία πυρκαγιάς, να αντιμετωπιστεί στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Το μεγάλο στοίχημα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ο χρόνος αντίδρασης. Ακόμα και με μια μικρή αιστεία θα μπορεί να εξαπλωθεί με τους ανέμους που έχουμε με αυτή την ένταση. Είναι ο σχεδιασμός έτοιμος. Εχθές δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Μία μόνο περίπτωση που είχαμε στην περιοχή της Νέας Κύου, στο Δήμο Άργους Μυκηνών, εδώ στην Αργολίδα πάντα, αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις Βηγόρη.
5: Πέγκυ Μπουρσαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 42 βαθμούς. Από τη Γαλλία και την Ισπανία στη Βρετανία και την Ιταλία, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται, ενώ συνδυασμός ακραίας ζέστης, παρατεταμένης ξηρασίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί τις συνθήκες για γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Είναι εδώ κοντά μας ο στοντίο Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε μαζί τη συνολική εικόνα. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Δέσποινα?
18: Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα συνολικό, να δούμε λίγο τα νούμερα. Παραπάνω από 135 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένουν

0: τέταρτα της Αγγλίας και ολόκληρη Ουαλία βρίσκονται σε συνθήκες ξηρασίας, Γρηγόρη, με τις υπηρεσίες υγείας που είναι ένα πολύ πολύ σημαντικός τομέας, να δέχονται αυξημένη πίεση με περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Στην Ισπανία τώρα έχουμε 42,4 στη Miranda del Ebro, περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από το κύμα καύσωνα και στην κεντρική χώρα οι θερμοκρασίες να φτάνουν περίπου τους 37 βαθμούς. Στην Ιταλία οι πιο έντονες συνθήκες αναμένονται στις δυτικές ακτές, στην κοιλάδα του Πάδου και στον Νότο. Τώρα, όσον αφορά την ξηρασία και τις έντονες θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία έχει ρίξει τη στάθμη των μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμών. Ο Δούναβης έχει φτάσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές. Προκαλώντας στη Ρουμανία, ο πυρηνικός σταθμός Σέρνα Βόντα διέκοψε και τον δεύτερο αντιδραστήρα, καθώς δεν υπήρχε επαρκές νερό στον ποταμό για την ψήξη. Και στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός Πάξ αντιμετωπίζει αντίστοιχη πίεση.
1: Επίσης, άρα βλέπουμε ότι η παρατεταμένη ξηρασία προκαλεί προβλήματα και στην ενέργεια.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα να σου πω για τα πύρηνα μέτωπα που υπάρχουν πάρα πολλά. Στη Γερμανία εκδηλώθηκε πυρκαγιά κοντά στα σύνορα, σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, προκαλώντας την εκένωση μιας κατοικημένης περιοχής με περίπου 1.800 ανθρώπους. Στη Γαλλία πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά σε Πευκοδάσος, περίπου 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Κροατία, κοντά στην τουριστική πόλη Ομής, εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή και μάλιστα κάηκαν και αυτοκίνητα. Στην Ιταλία έχουμε φωτιά στις πλαγιές του όρου Σαμαριάννα. Στην Ισπανία επίσης μένεται η φωτιά στην Ουέσκα και στην Αγγλία κάηκαν σπίτια σε κομμόπολη δυτικά του Μπέρμιγχαμ.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από την Ευρώπη που φλέγεται κυριολεκτικά από το κύμα καύσωνα και από τις φωτιές, να πάμε στη Λατινική Αμερική. Τρεις ημέρες μετά το σαρωτικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, μάχη με το χρόνο. Τα συντήρημα και τους μετασεισμούς δίνουν οι διασώστες που συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες για το εντοπισμό επιζώντων. Πάμε να συνδεθούμε με την απεσταλμένη του νιού στην Κολομβία, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις εικόνες που έχει μαζέψει και τις πληροφορίες. Βρίσκεσαι στην πόλη Κάλι, Βαλέρια, μια από τις πόλεις που πλήγει περισσότερο από τον Εγκέλαδο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, μάλλον καλό ξημέρωμα. Ουσιαστικά είναι πρωί τώρα στην Κολομβία.
2: Ακριβώς. Καλημέρα λοιπόν από το Κάλι της Κολομβίας. Μπορεί 72 κρίσιμες ώρες να έχουν περάσει, όμως οι προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα σιδήμια ειλικρινά δεν έχουν σταματήσει λεπτό, μέρα και νύχτα. Εμείς ήρθαμε νωρίς κατά τις 4 το ξημέρωμα. Προφανώς όλη τη νύχτα ήταν εδώ οι άνθρωποι, οι διασώστες, και συνέχιζαν τις επιχειρήσεις. Αν και όσο περνούν οι ώρες, δυστυχώς τα περιθώρια να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι στενεύουν. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε σε μια μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί σε ένα κτίριο το οποίο ήταν μια πολυκατοικία με 30 διαμερίσματα και τώρα δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Οι προσπάθειες είναι αγωνιώδεις. Έχουν διασωθεί 9 άνθρωποι. Όμως δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι όλοι οι υπόλοιποι αγνοούμενοι δεν είναι πια ζωντανοί. Έχουν επιστρατευτεί όλων των ειδών τα μέσα. Υπάρχουν και εθελοντές που έχουν φέρει φώτα, ειδικά φώτα για να φωτίζουν και να βοηθήσουν τους διασώστες στην έρευνα. Επίσης έχουν στηθεί ανθρώπινες αλυσίδες για την απομάκρυνση των σωρών. Είναι πολύ κρίσιμες και δύσκολες οι ώρες και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν. Οι μετασυσμοί, ειδικά τις πρώτες ημέρες, δυσκόλεσαν ιδιαίτερα το έργο των διασωστών. Όλοι ελπίζουν. Οι συγγενείς είναι συντετριμμένοι, πρέπει να σας πω. Οι άνθρωποι, με το που τους ζητούμε λίγο να μας πούν δύο λόγια, λυγίζουν αμέσως, γιατί δεν έχουν ξαναζήσει κάτι τέτοιο και πραγματικά είναι πρωτοφανής η καταστροφή. Δυστυχώς μιλάμε πλέον για 281 νεκρούς σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης είναι 379 οι αγνοούμενοι, ωστόσο τοπικές αρχές κάνουν λόγο για πολύ πολύ περισσότερους. Είναι ακόμη θολό το τοπίο όσον αφορά την πληροφόρηση, γιατί ακόμη οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα φαλάσματα. Είναι περισσότερο από 100. Τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά, ίσως και 150, περισσότερα από 11.000 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερά.

0: Ηπειρός και πάνω από 53.000 έχουν υποστεί ζημιές. Τα νοσοκομεία της δίνουν μάχη για να περιθάλψουν τους τραυματίες. Εδώ στην πόλη Κάλλη βρεθήκαμε και χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Το 40% περίπου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και δυστυχώς κάτω από τα χαλάσματα είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί.
1: Δυστυχώς και η ελπίδα παραμένει ζωντανή πάντως για εκατοντάδες οικογένειες, Βαλέρια, που εξακολουθούν να αγνοούν την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων και περιμένουν οι άνθρωποι κάποιο ευχάριστο νέο από τα, να ακουστεί κάτι από τα χαλάσματα, κάποιος αισιόδοξος θόρυβος, κάτι, κάποιο σημάδι ζωής.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και επιμένουν, παρότι υπάρχουν δυστυχώς κτίρια που όσοι επιχειρούν το γνωρίζουν, έχουν επιστρατεύσει όπως είπα τα μέσα και γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Ωστόσο, οι συγγενείς επιμένουν ότι εγώ πιστεύω ο άνθρωπος είναι ζωντανός και εμείς θα μου πάτε στο μισούδικα. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές, συναισθηματικά φορτισμένες και πλέον από οι ανθρώπινες δυνάμεις λιγοστεύουν, γιατί σαν δύο επιχειρούν 4 μέρες τώρα κατάπαστα όλοι οι διασώσεις. Έχει χρειαστεί να ενισχυθούν. Ήρθαν διασώσεις και διασώσεις από τις ΗΠΑ, όπως μας είπαν εδώ τοπικοί παράγοντες. Σίγουρα χρειάζεται ακόμα περισσότερη βοήθεια. Ενώ, όπως επίσης μας επισημαίνει, μετά από 5 μέρες θα γίνει και πιο ξεκάθαρο τι ανάγκες έχουν σε ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί κάθε πληγήσα περιοχή έχει διαφορετικού είδους τα ανάγκες.
1: Βαλέρια Δολαψάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την απεσταλμένη του Ερνιού στην Κολομβία, στην πόλη Κάλλη της Κολομβίας, την Βαλέρια Δολαψάκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί αρχίζουν οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας δάκτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες αφορούν, Κωνσταντίνα, το καλώδιο που θα συνδέσει την Κύπρο με το Ισραήλ. Καλό μεσημέρι.
3: Το δεύτερο ουσιαστικά σκέλος, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, του συγκεκριμένου έργου. Είναι ένα ακόμα κρίσιμο βήμα για την επιτάξη, λοιπόν, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Και στις τελευταίες μέρες, άλλωστε, παρατηρείται, Γρηγόρη, μια αξιοσημείωτη κινητικότητα στο θέμα του καλωδίου, 8 ημέρες μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της συμφωνίας του ΑΔΜΙΕ με την Meridiem για την είσοδο του μεγάλου αυτού γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου πλέον στην εταιρεία Great Sea Interconnector, ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε επίσημο αίτημα επένδυσης προς τις διευθυντές ενέργειας Κύπρου και Ισραήλ για το κομμάτι του έργου που αφορά τη διασύνδεση των δύο χωρών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, πως θα αρχίσουν άμεσα οι βυθομετρήσεις και τα έργα. Το λόγο τώρα έχουν οι ρυθμιστικές αρχές των δύο κρατών, οι οποίοι θα πρέπει να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση για το πώς θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των δύο κρατών. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. Το επενδυτικό αίτημα για τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί ένα απαραίτητο επόμενο βήμα βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την υλοποίηση του έργου, σε συνέχεια άλλωστε τη ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών κόστους-οφέλους, αλλά και τη πρόταση για το διασυνοριακό επιμερισμό του κόστου. Πάντως η μελέτη Γρηγόρη Βιωσιμότητας έχει ολοκληρωθεί και δείχνει ότι το έργο είναι βιώσιμο υπό όλα τα δυνατά σενάρια. Ειδικότερα διαπιστώθηκε η σημαντική συνεισφορά επίσης του έργου στην ασφάλεια εφοδιασμού, στη διείσδυση των ΑΠΕ και στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι τεχνικά πιο εύκολο, πρέπει να πούμε, από τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η απόσταση είναι σχεδόν το 1/3. Μετά τη συμφωνία των χωρών θα ακολουθήσει, Γρηγόρη, η λήψη της τελικής, όπως είπαμε, επενδυτικής απόφασης, η οποία και θα σημάνει την έναρξη των διαδικασιών για την κλιματοδότηση του έργου. Άλλωστε, στόχος του ΑΔΜΙΕ, Γρηγόρη, είναι η προσέλκυση επιπλέον επενδυτών, όπως έγινε και στο πρώτο σκέλος του έργου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με την είσοδο της Meridiem στο επενδυτικό σχήμα.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά βεβαίως με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Για το καυτό ζήτημα των στενών του Ορμού συζήτησαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζερπετρίτης με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει τις πληροφορίες που έχει για την επικοινωνία αυτή. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Από την αρχή του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θυμάσαι ότι η Αθήνα έχει αναδείξει σε πολλαπλά επίπεδα τη σημασία της ελευθερίας ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Το επανέλαβε για ακόμα μία φορά ο κύριος Γεραπετρίτης, επανέλαβε την ελληνική στάση υπέρ του ανοίγματος των στενών στον Ιρανό ομόλογό του. Όπως γνωρίζεις άλλωστε, η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και είναι γνωστό ότι τους τελευταίους μήνες πλοία είτε με ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων αντιμετωπίζουν προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις από και προς τον Περσικό κόλπο. Οι δύο υπουργοί Γρηγόρη συμφώνησαν οι ελληνικές θέσεις όσον αφορά τα στενά να εξεταστούν σε διμερές επίπεδο, με τον κύριο Γεραπετρίτη μάλιστα να συζητά με τον κύριο Αραγτζή και για τις θέσεις ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Έχει σημασία ότι μετά από πολλούς μήνες, να θυμίσω ότι οι δύο υπουργοί είχαν επικοινωνήσει ξανά τις πρώτες μέρες του πολέμου, μετά από πολλούς μήνες λοιπόν ξανανοίγει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της Αθήνας και της Τεχεράνης. Έχουν διοριστεί τώρα ξανά και οι νέοι πρεσβευτές στις δύο πρωτεύουσες, οπότε οι δύο υπουργοί εξωτερικών συμφώνησαν να συμπεριληφθούν και οι πρεσβείες σε αυτούς τους διάβλους επικοινωνίες. Και να σου πω κλείνοντας ότι η Ελλάδα έχει συνυπογράψει πριν από αρκετό καιρό αυτή την πρωτοβουλία των Γάλλων και των Βρετανών για την ανάπτυξη μιας θαλάσσιας, μιας ναυτικής δύναμης στα στενά του Ορμού, σε περίπτωση φυσικά που ολοκληρωθούν οριστικά οι αστροπραξίες.
1: Πιέρο Τζανετάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, παρατηρείται το απόλυτο αδιέξοδο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης Ιράν-ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον στέλνει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο το George Washington, αντικαθιστώντας το Αβραάμ Λίνκολν, εν μέσω πληροφοριών για άσημες συνθήκες που επικρατούν στο πλοίο. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις περισσότερες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, Δέσποινα, τι νεότερο έχουμε από εκεί?
5: Γρηγόρη, καλησπέρα. Και πάλι λοιπόν να σου πω ότι ο διοικητής του Ιρανικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά και το Ιράν ελέγχει τις κινήσεις στη θαλάσσια οδό. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν, μάλλον με τον Υπουργό των Οικονομικών, με τον Υπουργό του Πολέμου, να δηλώνει ότι ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός του Ιράν θα μπορούσε να διατηρηθεί επαόριστον. Μια αντιφατική τελείως δήλωση. Τώρα να σου πω, από την πλευρά του, ο Υπουργός των Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, προανήγγειλε οικονομικά μέτρα σε συνέντευξή του στο News Mask, λέγοντας ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί. Η οικονομική ασφυξία, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο το έχουν βάλει σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι οι στρατιωτικές επιθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι, το κανάλι 13, ο διοικητής της ENCOM, ο Μπρατ Κούπερ, φέρεται να τάχθηκε υπέρ της επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, με στόχο πετρελαϊκές και ενεργειακές και ηλεκτρικές υποδομές, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού και όλη αυτή και όλο αυτό μεταφέρθηκε και στον πρόεδρο Τραμπ, μόνο που η ΣΕΝΚΟΜ διαψεύδει την αναφορά ότι ο Κούπερ ζήτησε νέες επιθέσεις. Επίσης, στα στενά του Ορμούς είχαμε την επίθεση σε δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, γεγονός που καταδίκασε και η Αίγυπτος και το Μπαχρέιν μαζί με τα Εμμυράτα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και σήμερα χτυπήθηκε από ντρόουν ένα ακόμη δεξαμενόπλιο κατά την έξοδό του από τα στενά του Ορμούς, με μικρές ζημιές, χωρίς ωστόσο τραυματισμούς. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε αυτό που ανέφερε σχετικά με το αεροπλανοφόρο, το George Washington, σύμφωνα με τις τελευταίες.
1: Αποσύρουν δηλαδή οι Αμερικανοί ένα αεροπλανοφόρο την περιοχή του Αβραάμ Λίνκολν και πηγαίνουν εκεί το George Washington.
5: Χθες η New York Post ανέφερε ότι στο Λίνκολν υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων υδραυλικών εγκαταστάσεων, επιδείνωση της ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο, συμπεριλαμβανομένων και κάποιες αναφορές ότι τουλάχιστον δύο ναύτες χρειάζονται χρειάστηκε να εμποδιστούν από το να πέσουν στην θάλασσα. Η Σένκομ βέβαια διέψευσε όλες αυτές τις τις αναφορές για θανάτους ή για απόπειρες αυξημένες αυτοκτονικές τάσεις. Είπε μόνο ότι ένας ναύτης που έπεσε στη θάλασσα στις 3 Αυγούστου διασώθηκε με ασφάλεια. Εδώ έχουμε τον δημοκρατικό ηγέτη της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος χαρακτήρισε ντροπή τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο αεροπλανοφόρο Λίνκον και ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει δασμούς ύψους από 10 έως και 100% στις εισαγωγές drones, το οποίο δείχνει προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση.
5: Έτσι ακριβώς, επιβάλλει δασμούς ως και 100% στις εισαγωγές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εξαρτήματά τους, σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτηση των ΗΠΑ από ξένες προμήθειες drones, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Οι δασμοί 100% θα ισχύουν για drones συγκεκριμένων μεγεθών ή για εκείνα που διαθέτουν δυνατότητες σχετικές με την εθνική ασφάλεια, ενώ άλλες εισαγωγές θα επόκειται σε χαμηλότερους φόρους, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Εδώ να σου πω και να κλείσουμε ότι σχετικά με τα drones, τα αμερικανικά drones, χθες σε δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει τουλάχιστον περίπου το 1 τέταρτο του στόλου τους, με αποτέλεσμα να προσθέτουν πίεση στα αμερικανικά αποθέματα όπλων και πυρομαχικών.
1: Δέσποινα Συρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, την εσωτερική πολιτική ατζέντα, με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα Χανιά την ερχόμενη Δευτέρα, η κυβέρνηση μπαίνει ουσιαστικά σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί το πακέτο των παρεμβάσεων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μην ξεχνάμε ότι μένουν 3 εβδομάδες από τις ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να βρίσκονται κυριολεκτικά στα χαρακόμματα για τα μέτρα. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί από τη μία βέβαια η ρητή διαβεβαίωση η Άγη του Πρωθυπουργού ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 την Άνοιξη δεν έχει ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του και με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τις επικείμενες ανακοινώσεις μέτρων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Διανύου μου ούτως ή άλλως την μακρά αλλά και ταυτόχρονα σύντομη εβδομάδα της Αυγουστιάτικης αναπαύλας για την πολιτική, πριν από την πυκνή, όπως αναμένεται, πολιτική περίοδο που ξεκινάει το Σεπτέμβριο και οδηγεί ουσιαστικά στις κάλπες, όποτε και αν είναι αυτές τις ανοιξιάτικες κάλπες, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια παράλληλα προετοιμάζεται και σε διαφορετικά επίπεδα η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε μόνο το τελικό πακέτο, το οποίο δεν έχει, όπως έχουμε πει, οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, θα οριστικοποιηθεί αυτό, αλλά ουσιαστικά έχουμε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ένα ΣΔΕΘ, έτσι ώστε να ανάψουν και εκεί οι φούλοι μηχανές. Θα δούμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει και στα εγγένεια του μετρό προς την Καλαμαριά, αλλά να έχει και επαφές με παραγωγικούς φορείς, καθώς και θα υπάρξει και μια σύντομη περιοδία, όπως μαθαίνουμε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, δεν θα, πέρα από τα οικονομικά μέτρα και τα όσα έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα, δεν φαίνεται απίθανο να έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση ό,τι αφορά το κυβερνητικό σχήμα, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα τουλάχιστον, ο Πρωθυπουργός σκέφτεται να ανακοινώσει πιθανόν και στη ΔΕΘ τη σύσταση του νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, με στόχο, όπως αναφέρουν και η μελέτη που έχει γίνει και βρίσκεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, να περιοριστεί ο κατακαιρματισμός ελληνικής έρευνας, καθώς τα πανεπιστήμια υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, στα ερευνητικά κέντρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ οι φορείς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία βρίσκονται διάσπαρτα σε άλλα υπουργεία και κυρίως στο οικονομικό. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά. Και βέβαια θα κάνουμε λίγο υπομονή αυτές τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε, όπως είπες εσύ, από εβδομάδα να είσαι θέση και από τον Υπουργό.
1: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τα νεότερα τώρα από την υπόθεση της Marfin. Ο δικηγόρος της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας κατέθεσε προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησης της πελάτησάς του και ζητά την αποφυλάκησή της. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας δάκτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
7: 4 ημέρες μετά την απόφαση της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και του εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκηση της 46χρονης με το σκεπτικό ότι είναι ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στην ομάδα εκείνων που υπόλοιπαν το κτίριο της Μαρφής, οι κατηγορούμενοι προσέφυγε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, προκειμένου να ακυρωθεί το ένταλμα της προσωρινής κράτησης. Την κίνηση είχε ήδη προαναγγείλει ο συνήγορος της Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος υποστηρίζει πως οι δικαστικοί λειτουργοί δεν έλαβαν υπόψη τους το γεγονός ότι τα στοιχεία της δικογραφίας και το οπτικό υλικό και οι φωτογραφίες που είχαν αρχιευθετηθεί στο πλαίσιο παλαιότερης έρευνας το 2022 κάνει λόγο για απαλλακτικό δεδικασμένο που δεν ελήφθη υπόψη. Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αναμένεται στις προσεχείς εβδομάδες. Πρώτα θα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση και στη συνέχεια η έκδοση του βουλεύματος. Η 46χρονη έχει οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή και ίδια να θυμίσουμε ότι επιμένει στην αθωότητά της, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στο σημείο των επεισοδίων και δεν έχει σχέση με τους συγκατηγορούμενους της.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το οικονομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ελεκτικό σαφάρι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τουλάχιστον για το τρίμερο του 15 Αυγούστου, καθώς η συνέχεια των φορολογικών ελέγχων αναμένεται με τεμποδίων, εάν τελικώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προχωρήσει την απεργία αποχή που κήρυξε για το χρονικό διάστημα από 17 έως και 26 του μηνός. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
8: Καλό μας πέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας, να δούμε αν τελικώς προχωρήσει η απεργία των εφοριακών. Όπως είπες, Γρηγόρη, έχει προκηρυχθεί για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το Σαββατοκύριακο οι ελεκτές θα είναι στις τουριστικές περιοχές της χώρας. Όλο το Σαββατοκύριακο θα ελέγξουν κυρίως νησιωτικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα Λιώνια νησιά. Αυτά θα βρεθούν σε ελεκτικό κλειό, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι θα βρεθούν στο απειρόβλητο περιοχές τουριστικές της Υπηρετικής Ελλάδας. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων έχουμε τους χώρους εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήματα και γενικότερα εποχιακές επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ελεγχθούν ακόμα και τα πανηγύρια, τα παραδοσιακά πανηγύρια. Mm-hmm. Με την κίνηση και την κατανάλωση να ανεβαίνει κατακόρυφα σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, οι ελεγκτές θα αναζητήσουν από αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν έως συναλλαγές που δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της διοίκησης. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι σημαντικό εργαλείο στο σχεδιασμό των ελέγχων
1: και να κλείσουμε με αυτό,
8: αποτελούν ναι, και οι καταγγελίες των πολιτών. Θυμίζουμε την ευκαιρία 255.000 μέχρι τις 10 Αυγούστου έχουν γίνει συνολικά από τότε που άνοιξαν οι πλατφόρμες. Υπάρχουν και οι καμπάνες, κυρίως αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες όταν προκύπτει από τον επιτόπιο φορολογικό έλεγχο φοροδιαφυγή. Και τέλος να πούμε ότι και στις παραλίες θα έχουμε επίσης ελέγχους για παραβάσεις.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει και έχει προκαλέσει σοκ πραγματικά σε όσους έχουν δει το σχετικό βίντεο στα social media και στο διαδίκτυο που κυκλοφορεί και έχει να κάνει με έναν οδηγό βιτιοφόρου που έκανε παρολίγο φωνική προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα. Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός μοτοσυκλέτα στο αντίθετο ρεύμα και είναι συγκλονιστικό το πώς κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να μην χάσει τον έλεγχο της μηχανής όταν είδε το φορτηγό να έρχεται κατά πάνω του. Ο οδηγός του βιτιοφόρου έχει εντοπιστεί από την τροχία. Να ακούσουμε τη μετέδοση Δέσποινα Κρητικού.
9: Και πώς κατάφερε να σωθεί πηγαίνοντας στην ουσία τέρμα αριστερά στο δρόμο αφού είδε τι ακριβώς γίνονταν μπροστά του ο 25χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας να βγαίνει η Νταλίκα και στην κυριολεξία να την βλέπει μπροστά στα μάτια του. Στις 10 Αυγούστου έγινε το περιστατικό στη λίμνη Πλαστήρα. Χθες εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου 53 ετών στην τροχέα. Του σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με βάση τον ποινικό κώδικα, το άρθρο 290, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 190 ευρώ. Επειδή είχε περάσει, επειδή είχε παρέλθει το αυτόφορο, θα κληθεί εκ νέου για την απολογία του στην τροχέα και θα υποβληθεί η δικογραφία στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 550 ευρώ όμως επιβλήθηκε και στον ιδιοκτήτη του βιτιοφόρου, διότι είχε παραβιάσει το ωράριο για τον οδηγό, υπέρβαση του ωραρίου οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών.
1: Τώρα, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί ο καιρός, οι Έλληνες ετοιμάζονται να γιορτάσουν με λαμπρότητα, μεγαλοπρέπεια και ευλάβεια την κοίμηση της Θεοτόκου, τη λαμπρότερη θεομητεωρική γιορτή και μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Παραμονή της κοιμήσεως Θεοτόκου, άνθρωποι κάθε ηλικία σειρώνουν από κάθε γωνιά της χώρας με ευλάβεια στην Παναγία της Τίνου. Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στο νησί της Μεγαλόχαρης. Πάμε στην Τίνο να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη μας Μαρία Σταθοπούλου.
10: Είμαι ο Στόλιστος, είναι ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας. Σε άλλες χρονιές τέτοια ώρα θα ήταν γεμάτος από κόσμο. Λόγω όμως του απαγορευτικού απόπλου δεν έδεσαν το πρωί και τώρα το μεσημέρι τα καράβια εδώ στην Τίνο. Γι' αυτό και έχει πιο λίγο κόσμο φέτος. Χιλιάδες προσκυνητές περιμένουν να έρθει το απαγορευτικό για να καταφέρουν να φτάσουν εδώ, να βρίσκονται στη γιορτή της Μεγαλόχαρης. Με σεβασμό και ταπεινότητα να σπαστούν τη θαυματουργή εικόνα, να αντλήσουν δύναμη, κουράγιο, ελπίδα, παρηγοριά. Κάθε κερί και μία ευχή, κάθε αφιέρωμα και ένα θαύμα. Γονιπετής ανεβαίνουν τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης αλλά και τα σκαλιά του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας, εκπληρώνοντας κάποιο τάμα που έκαναν. Ανοίγουν, όπως μας είπαν, την καρδιά τους στην Αγία Μητέρα και ευελπιστούν ότι η Θεοτόκος θα ακούσει τις προσευχές τους, θα σταθεί στο πλευρό τους και το θαύμα θα συντελεστεί. Μόλις περάσει κανείς την πύλη, ακόμα και αν έχει έρθει από απλή τουριστική περιέργεια, δεν μπορεί να μην νιώσει τη γλυκιά υποβολή του χώρου, τη δύναμή του, παρατηρώντας τις αντιδράσεις των πιστών. Μετατρέπονται σε προσκυνητές, σικέτες, ευγνώμονες. Στις 8 το βράδυ θα τελεστεί τρισαρχιερατικός εσπερινός. Νωρίτερα στο κενοτάφιο της Έλλης επιμνημόσυνη η δέηση και κατάθεση στεφάνων. 86 χρόνια πέρασαν από τον τορπιλισμό του καταδρομικού από ιταλικό υποβρύχια. Φόρος τιμής στην Παναγία, φόρος τιμής και στη λαβωμένη Έλλη που κοίταται ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου.
1: Ακούσαμε λοιπόν τη Μαρία Σταθοπούλου από την Τίνο που δεν είχε πολύ κόσμο σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών. Δεν έφυγαν τα πλοία από τα λιμάνια και επομένως δεν υπήρχε ο κόσμος που υπήρχε τις άλλες χρονιές τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Ο Σεβασμιότατος τώρα Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας και Μιλού Δωρόθεος μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τους ανθρώπους που πηγαίνουν γονατιστοί μέχρι την εκκλησία, από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία της Παναγίας στην Τίνο. Για να τον ακούσουμε.
11: Είναι συγκλονιστικό θέαμα, γι' αυτό και στο τέλος της λεωφόρου υπάρχει ένα υπέροχο άγαλμα της προσευχομένης γονατιστής μητέρας, η οποία έχει απλωμένα το χέρι της προς το Ίδρυμα, θέλοντας διαχρονικά να δείξει ότι εδώ έρχονται οι άνθρωποι, όπως είπατε πολύ σωστά, να αναζητήσουν ελπίδα μέσα από τον καταιγισμό των όσων καθημέρα αντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερα και φέτος με τις πυρκαγιές οι οποίες έπληξαν την πατρίδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί στρέφουν εδώ τη ματιά τους και παρακαλούν την Παναγία να τους βοηθήσει, να τους ενισχύσει. Άλλωστε η Παναγία και η ίδια πρόσφυγας έγινε, πήρε το παιδί της και πήγε στην Αίγυπτο. Το είδε το παιδί της να πεθαίνει επί του Σταυρού. Έχει νιώσει τις λήψεις που νιώθει η κάθε καθημερινή μητέρα στη ζωή μας. Γι' αυτό και ως μητέρα οι άνθρωποι την αισθανόμαστε και είμαστε κοντά της, την παρακαλούμε. Και είναι συγκινητικό να ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε, ότι περιμένουν ώρα πολλοί άνθρωποι στη σκάλα και έξω στο βοτσαλωτό προάβλιο για να φτάσουν μπροστά στην Αγία Εικόνα, να ανάψουν το κεράκι τους και να σταθούν βλέποντας τη ματιά της. Έτσι διασταυρώνεται η ματιά του ανθρώπου με τη ματιά της Παναγίας. Και την παρακαλούν και πολλοί άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, φεύγουν ανακουφισμένοι.
1: Ο Δήμαρχος Τίνου τώρα, Παναγιώτης Κροντιράς, μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε τον Μαρία Γεωργίου αν είναι όλα έτοιμα στο νησί για την αυριανή γιορτή.
12: Είμαστε έτοιμοι για αύριο, είμαστε πανέτοιμοι, το νησί είναι έτοιμο, υποδέχεται τους προσκυνητές, παρόλα τα προβλήματα που δημιουργεί σήμερα το απαγορευτικό, αλλά η Τίνος είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης και είναι έτοιμη για τη μεγάλη μέρα αύριο. Κεντρικό σημείο είναι η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης στους δρόμους της πόλης και με τους χιλιάδες πιστούς να θέλουν να αγγίξουν το εικόνισμα της Μεγαλόχαρης.
1: Και από τις Κυκλάδες πάμε στο Βόρειο Αιγαίο, όπως θα γιορτάσουν αύριο στην Ικαρία. Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Δήμαρχος Ικαρίας Φανούρης Καρούτσος.
13: Θα τη γιορτάσουμε σημνά και ταπεινά, με χαρά και με τραγούδι, με μουσική, με τον Ικαριώτικο χορό, μαζί με τους πολυάριθμους επισκέπτες μας. Και θα το γιορτάσουμε δεόντως.
5: Και είναι...
13: Και στα προσκυνήματα σε ό,τι αφορά τις Παναγίες, ας το πω έτσι, τους ναούς που έχουμε και έχουμε αρκετούς νησί.
5: Γιατί κάθε περιοχή έχει πολλές εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην Παναγία.
13: Έτσι ακριβώς, το πρωί είναι, να το πω,
14: να το πω, ένα κομμάτι της πίστης μας, πλατητέρα των ουρανών, το λέει ο ύμνος.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε το εορταστικό κλίμα και να πάμε σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, με μια άσχημη είδηση της τελευταίας στιγμής. Σοβαρό τροχαίο, σοκαριστικό τροχαίο, σημειώθηκε νωρίτερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο. Πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη στο σημείο αυτό, Χρήστο?
15: Συνέβησαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όταν ένα όχημα επιβατικό ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης εντός της θαλάσσιας σύραγγας. Και αμέσως η υπεύθυνη της σύραγγας, Πρέβεζας Ακτίου, ξεκίνησαν το πρωτόκολλο προκειμένου να κλείσει η γέφυρα, η σύραγγα, και να ακινητοποιηθούν τα οχήματα. Έξω από τη σύραγγα, καθώς συνέβη αυτή η μηχανική βλάβη στο άλλο γιοταχή, παρέμειναν τρία ακινητοποιημένα γιοταχή επιβατικά οχήματα με αλλοδαπές πινακίδες, με ξένες πινακίδες. Εκείνη τη στιγμή όμως αμέσως ερχόταν μια νταλίκα με πολλά χιλιόμετρα και δεν πρόλαβε ο οδηγός της να ακινητοποιήσει το βαρύ όχημα. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει πάνω στα οχήματα και να δημιουργηθεί μια καραμπόλα. Στο σημείο επικράτησε πανικός, μάλιστα τρία άτομα παρέμειναν εγκλωβισμένα μέσα στις λαμαρίνες, τα οποία τα οχήματα τα επιβατικά μετατράπηκαν σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, και απαιτήθηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να απεγκλωβίσει τους τρεις εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, 8 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, και σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός εκ των τραυματιών. Αυτό είναι το πλέον παρήγορο, διότι, Γρηγόρη, μιλάμε για ένα σοκαριστικότατο τροχείο, όπως πολύ σωστά το προλόγησες.
1: Χρήστο Ανεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, τα λέγαμε και χθες, σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που προκαλείται από το τσίπημα του μολυσμένου κουνουπιού, καταγράφεται στη χώρα μας. Μόλις την τελευταία εβδομάδα εντελώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από την αρχή του έτους στα 110. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, ο αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας στην Αττική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, και ερωτήθηκε εάν αληθεύουν τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι στην Ελλάδα και την Ιταλία καταγράφονται φέτος τα περισσότερα κρούσματα.
16: Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η πηγή, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται και στην Αμερική και σίγουρα εκεί πέρα έχουν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό κρουσμάτων κάθε χρόνο. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η Ελλάδα κάθε χρόνο έχει αυτή την περίοδο κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η πρώτη μεγάλη καταγραφή έγινε το 2010 και ήταν μια έξαση που ήταν στη Μακεδονία. Mm-hmm. Έκτοτε κάθε καλοκαίρι έχουμε, και μάλιστα υπήρχαν κάποια καλοκαίρια που είχαν και αρκετά μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.
5: Άρα δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.
16: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Συνήθως κάποια καλοκαίρια έχουμε ξεπεράσει και τα 200 κρούσματα εγκεφαλίτιδας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπουμε και είναι διαφορετικό φέτος είναι ότι υπάρχει μια αυξημένη δραστηριότητα στην Ανατολική Αττική, με επίκεντρο το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα.
5: Μάλιστα.
16: Και έτσι εφιστούμε την προσοχή στον κόσμο που βρίσκεται εκεί πέρα, στην Ανατολική Αττική, να λάβει παραπάνω μέτρα όσο δυνατόν για να προστατευτεί από τα κουνούπια.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, περιμένουν εξελίξεις σήμερα στον Ολυμπιακό. Υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Με ενηγματική ανάρτηση, έτσι, είπα, ο Ολυμπιακός ανέβασε νωρίτερα στα social μία σημαία του Ολυμπιακού. Δηλαδή χωρίς υπάρχει λόγος, έτσι. Μπορεί να το μεταφράσει ότι παραμένει ο Μεντιλίμπαρ ή κάτι άλλο, τέλος πάντων. Οπότε καλύτερα περιμένουμε τη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ, να δούμε αν θα παραμείνει στον πάγκο ή όχι. Πάντως από προχτές οι πιθανότητες αποχωρήσει είναι αρκετές, αλλά καλύτερα περιμένουμε τη συνάντηση. Τώρα έχαμε τις προκρίσεις πρώτα του του Καραλή στο τελικό του επικοντό, με άνεση πέρασε τα 5-60 στην πρώτη προσπάθεια αυτός και ο Ντουμπλάντης, οπότε πέρασε στον τελικό. Το ίδιο και η Τζένκο με personal best, φετινή καλύτερη επίδοση, πέρασε στον τελικό, οπότε την Κυριακή το βράδυ ελπίζουμε να έχουμε δύο μετάλλια εκτός του Καραλή και άλλο ένα της Τζένκο στο ακουτισμό.
1: Μακάρι, μακάρι. Και να κλείσουμε με ποδόσφαιρο. Ξεκινήσαμε ποδόσφαιρο να κλείσουμε. Είχαμε την ήττα του ΠΑΟΚ χθες από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Έτσι αποχαιρέτησε ο δικέφαλος του Europa League.
17: Ναι. Κακή εμφάνιση. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε για δεύτερη φορά από την Άντερλεχτ, οπότε τώρα την ερχόμενη Πέμπτη απέναντι στην νορβηγική Μπραν θα παλέψει για να αποκριθεί στο League Face του Conference League.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Κλασικά, τρίτο.
3: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Τζοακίνο Ροσίνι, 1792-1868.

ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Γεια σας. Τελειώνοντας τη χθεσινή εκπομπή, αναφέραμε πως με τον Γουλιέλμο Τέλο στα 38 του χρόνια ο συνθέτης αποφασίζει να τερματίσει την καριέρα του στην όπερα. Έχει πλέον χρόνο ελεύθερο να αφιερωθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα πάθη του, το φαγητό, όπως θα αποδεικνυόταν και από την συνεχώς αυξανόμενη, καθώς περνούσαν τα χρόνια, σιλουέτα του. Ως εκλεπτισμένος γκουρμέ, αγαπούσε να διασκεδάζει, απολάμβανε το μαγείρεμα, απολάμβανε να πειραματίζεται με συνταγές που εφεύρισκε χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά που μπορούσε να βρει, τα οποία συχνά εισήγαγε από την Ιταλία και από αλλού. Γι' αυτά τα σημαντικότατα θέματα και αυτό το κεφάλαιο της ζωής του θα μιλήσω στη σημερινή τελευταία και πανηγυρική εκπομπή και γι' αυτό παρακαλώ για την απόλυτη προσοχή σας.

Ξεκινήσαμε την σημερινή τελευταία και ιδιαίτερη εκπομπή του αφιερώματος στον Τζοακίνο Ροσίνι από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας με ένα απόσπασμα από την όπερα L'Occasione fa il ladro. Είναι μια μονόπρακτη όπερα του Ροσίνι σε ιταλικό λιμπρέτο του Λουίτζι Πριβιντάλι. Από το 1822 ήδη, ο γαλλικός τύπος ανέφερε κάθε κίνηση του Ιταλού συνθέτη στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Γαλλία. Κατά τη διάρκεια της μακράς ζωής του, μετά τη συνταξιοδότησή του, συνέχισαν να κυκλοφορούν ιστορίες για το πνεύμα του, τη φιλοξενία του και φυσικά τις γαστρονομικές υπερβολές του. Γνωρίζουμε για τις περίφημες προπόσεις του και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν για τα υπέροχα πιάτα που ετοίμαζε για τους φίλους του. Μακάρι μάλιστα να είχαμε και τέτοιου είδους λεπτομέρειες και τέτοιες αναφορές και για την δημιουργία των οπερών του. Οι ιστορίες φαγητού ακολούθησαν τον Ροσίνι για όλη την υπόλοιπη του ζωή. Για την πρεμιέρα παραδείγματος χάρη της γαλλικής μεγάλης όπερας Γουλιέλμο Στέλος, σεφ του Παρισιού, ετοίμασαν μία τάρτα μήλου με ένα βέλος ζάχαρης να διακοσμεί την κορυφή. Μια άλλη ιστορία λέει πως ένας φίλος του, έχοντας χάσει ένα στοίχημα από το συνθέτη, χρωστούσε αρκετές γαλοπούλες γεμιστές με τρούφα. Ο φίλος προσπάθησε να ξεφύγει, λέγοντας ότι δεν έπρεπε να είχε καλές τρούφες εκείνη την εποχή, αλλά ο Ροσίνι δεν μάσησε, απαντώντας «Όχι, όχι, αυτό είναι ένα ψέμα που λένε οι γαλοπούλες, γιατί δεν θέλουν να τις γεμίζουν».

ήταν το κωμικό ντουέτο των δύο γατών, το οποίο αποδίδεται στο Ροσίνι, δεν είμαστε όμως σίγουροι γι' αυτό. Ερμήνευσαν εδώ η Dame Felicity Lott, η Anne Murray και στο πιάνο Graham Johnson. Ο μεγάλος σεφ Αντωνίν Καρέμ ήταν ένας από τους καλύτερους φίλους του Ροσίνι και όποτε έστελνε φαγητό στο συνθέτη, ο δεύτερος του έγραφε ένα μικρό τραγούδι ή μία άρια. Ο Καρέμ φημολογείται ότι εφήβρε το πιο διάσημο πιάτο που πήρε το όνομα του συνθέτη μας, το «Τουρνεντό Ροσίνι». Αυτά τα φιλέ μινιό τηγανίζονται σε βούτυρο, σερβίρονται με κρουτόν και γαρνιρίζονται με μια ζεστή για λίγο τηγανητή φέτα φουαγκρά, γαρνιρισμένα με φέτες μαύρης τρούφας και σάλτσα demi-glace madeira. Σύμφωνα με το θρύλο, η συνταγή πήρε το όνομά της επειδή ο Ροσίνι ήθελε το πιάτο να ετοιμάζεται στο τραπέζι του στο καφέ Anglais του Παρισιού. Καθώς εργάζονταν, ο Καρέμ διαμαρτύρονταν για τη συνεχή παρέμβαση του μαέστρου απλά για να του πούν «Et alors, tournez le dos», δηλαδή «Ε, λοιπόν, γυρίστε την πλάτη σας». Ο Καρέμ ήταν ο μόνος άνθρωπος που με κατάλαβε ποτέ, έλεγε ο Ροσίνι, ο οποίος παρατήρησε κάποτε ότι θα ταξίδευε στην Αμερική μόνο αν ο Καρέμ πήγαινε μαζί του.

pizzicami, stuzzicami, pizzicami, stuzzicami.

Ήταν μία άρια ακόμη από την όπερα «L'occasione fa il ladro» του Σολίστ και το οργανικό σύνολο English Chamber Orchestra δίθυνε ο Μαρτσέλο Βιώτη. Και είναι η εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Τζοακίνο Ροσίνη και ειδικά η σημερινή εκπομπή αναφέρεται σε μια άλλη πλευρά από τη μουσική πλευρά του Ροσίνη, σε αυτή του φαγητού, του ποτού και της καλοπέρασης. Υπάρχουν, όπως θα έχετε ακούσει ίσως, τόσες πολλές συνταγές αλλά Ροσίνη που θα μπορούσαν να γεμίσουν ένα βιβλίο, μεταξύ των οποίων τα κανελόνια Ροσίνη, γεμιστά με τρούφες και φουαγκρά, τα ποσέαυγα Ροσίνη, το κοτόπουλο Ροσίνη και το φιλέτο γλώσσας Ροσίνη.

Ήταν η άρια «A quel giorno» από την όπερα Semiramis που ακούσατε από τον υπέροχο κοντρατενόρο Φράνκο Φατζιόλι και το μπαρόκ σύνολο Αρμόνια Ατενέα υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Και είναι η εκπομπή του Τρίτου ως συνθέτη της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Τζοακίνο Ροσίνι. Γνώστης του καλού κρασιού, ο Ροσίνι αστειεύονταν ότι ως παιδί είχε γίνει ιερέας για να μπορεί να πίνει το κρασί στην εκκλησία. Αργότερα, όταν ήταν τακτικός επισκέπτης σε διάσημα εστιατόρια, παρήγγειλε σχολαστικά κρασί για να συνοδεύσει κάθε πιάτο. Η πορτογαλική μαδέρα σερβιρίζονταν με αλαντικά, το μπορντό με τηγανιτό και η σαμπάνια με ψητό, το ισπανικό αλικάντε ή η ιταλική λακρίμα με τυρί και φρούτα. Σε ένα άρθρο με τίτλο «Ροσίνι με παντόφλες» που δημοσιεύτηκε στο American Art Journal το 1866, ο Άλμπερτ Βιζεντίνι και η Μάργαρετ Σεσίλια Κλίβελαντ μας λένε ότι στο σπίτι ο κύριος Ροσίνι κρατάει ένα μικρό βιβλίο με τα περιεχόμενα του κελαριού του και η κανονικότητα των λογαριασμών θα έβαζε σε απόγνωση και τον καλύτερο μπάτλερ, καθώς κάθε μπουκάλι κρασί που αγγίζεται έχει το μικρό του κόκκινο σταυρό και ο μαέστρος γνωρίζει αμεαβέη, δηλαδή στην εντέλεια, την ποσότητα που έχει πιει σε κάθε δείπνο του.

Και αυτή τη φορά ήταν ακόμη μία άρια από την περίφημη όπερα La Gazzaladra, η Κλεφτρακίσα, που ακούσατε από το σύνολο Virtuosi Brunensis υπό τη διεύθυνση του Αλμπέρτο Ζέντα. Οι γυναίκες, τώρα πέρα από το φαγητό και το ποτό, ήταν ένα ακόμη από τα πάθη του συνθέτη μας. Τις λάτρευε. Και όπως αποκαλύπτουν ο Βιζεντίνη και η Cleveland, είναι πάντα γενναίος με τις κυρίες και τις αγκαλιάζει πρόθυμα. Όταν του ανακοινώνουν ένα επισκέπτη του ασθενέστερου φίλου, σπέβδει να αλλάξει την περούκα του και να φορέσει αυτήν που έχει τις καλύτερες μπούκλες. Ο Ροσίνη παντρεύτηκε 2 φορές, αλλά δεν απέκτησε παιδιά. Το 1815, αφού είχε ήδη ανεβάσει αρκετές επιτυχημένες δημοφιλείς όπερες, η όμορφη και πλούσια Ισπανίδα σοπράνο Ιζαμπέλα Κόλμπραν ορίστηκε ως η πρωταγωνίστρια στην όπερά του Ελισαβέτα. Ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερη του και σύμφωνα με τον Σταντάλ άρχιζε να χάνει τη φωνή της. Το ζευγάρι όμως παντρεύτηκε το 1822 για να χωρίσει το 1836 λόγω της σπατάλης του τρόπου ζωής της υψηλής κοινωνίας και του τζόγου.

0: meschino, calunniato, avvilito, calpestato.
1: E allora?
0: Sotto

Και ήταν δύο σκηνές αυτή τη φορά από την πρώτη και δεύτερη πράξη της όπερας «Ο Κουρέας της Σεβίλης» που ακούσατε από τον Ρομπέρτο Σερβίλ και το οργανικό σύνολο της Βουδαπέστης υπό τη διεύθυνση του Βιλ Χούμπουργκ. Και είναι η εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Τζοακίνο Ροσίνη και η σημερινή τελευταία εκπομπή αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στην αγάπη του και το πάθος του για τις γυναίκες, το φαγητό και το κρασί. Ένα χρόνο μετά τον θάνατο της Κολμπράν, της πρώτης του γυναίκας δηλαδή, το 1845, ο Ροσίνη παντρεύτηκε την Ολίμπε Πελισιέ, το 46χρονο μοντέλο και ετέρα Γάλλων καλλιτεχνών, με την οποία ζούσε από τότε που τη γνώρισε στο Παρίσι το 1830. Αυτός και η δεύτερη σύζυγός του έζησαν για διάφορες περιόδους στην Πολόνια, το Μιλάνο, τη Φλωρεντία και το Παρίσι, το τελευταίο και μακροβιότερο σπίτι τους στο Πασί. Οι μουσικές τους βραδιές ήταν θρυλικές με καλεσμένους όπως ο Φραντς Λίστ, ο Τζουσέπε Βέρντι, ο Νικολό Παγκανίνι, ο Ευγένιος Ντελακρουά και πολλοί άλλοι.

Ήταν η εισαγωγή της όπερας «Il Signor Bruschino» που ακούσατε από την ραδιοφωνία της Στουτγκάρδης υπό τη διεύθυνση του Gianluigi Gelmetti και είναι η εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Gioachino Rossini. Όταν ο Rossini γίνεται περίπου 70 χρόνων, πολύ πλούσιος πια παρότι έχει σταματήσει να γράφει για χρόνια, αγοράζει μια υπέροχη βίλα στο Πασί, στα περίχωρα του Παρισιού, με ένα ωραίο κήπο, ένα καταπράσινο περίβολο και υπέροχη θέα στο Bois de Boulogne. Εκεί, την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, κάνει μεγαλειώδη πανηγύρια, στα οποία σμίγει όλος ο καλός κόσμος και η υψηλή μόδα της πρωτεύουσας. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κατοικεί στην πόλη, καταλαμβάνοντας τον πρώτο όροφο του μεγάλου σπιτιού στη γωνία του Chausse d'Antin και της Boulevard des Italiens, δηλαδή στην καρδιά της πολυτάραχης και πιο ζωντανής πρωτεύουσας, κοντά στις δύο όπερες και στα κύρια θέατρα. Φυσιολογικό. Όλοι οι καλλιτέχνες, κάθε είδους, μουσικοί, ηθοποιοί, τραγουδιστές, ζωγράφοι κλπ. Φιλοδοξούν να γίνουν δεκτοί από αυτόν. Η μεγαλύτερη μουσική της εποχής ήταν περίφημοι να επιδεικνύουν τις ικανότητές τους στα σαλόνια του και οι πιο μεγαλειώδεις από τους μεγαλοπρεπείς μόδιστρους ήταν εξίσου περήφανοι να επιδεικνύουν εκεί τις δικές τους δημιουργίες.

Giόργιο, Giόργιο, ο με Φελίτσε από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Η κλέφτρα Κίσα» που ακούσατε από τη Μαριάννα Ρεβέρσκι. Με δύο λόγια, κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η ζωή του Τζοακίνο Ροσίνι. Γεμάτη, λαμπρή, υπέροχη. Με τη μουσική να ασχολείται πλέον γράφοντας έργα μικρής εμβέλειας για ιδιωτικές συναυλίες, και καθώς η υγεία του φθήνει με τα χρόνια, στα 76 του πεθαίνει από πνευμονία στην εξοχική του κατοικία στο Πασί. Ετάφη στο κημητήριο Περλασέζ και τον επόμενο χρόνο με ενέργειες της Ιταλικής κυβέρνησης μεταφέρθηκε στη Βασιλική του Τίμιου Σταυρού στην Φλωρεντία. Λαγκάτζα Λάντρα, εισαγωγή.

κλείνοντας το αφιέρωμα αυτό στη ζωή και το έργο του Τζοακίνο Ροσίνι, θα επαναλάβω το σχόλιο που έκανα στην πρώτη εκπομπή αυτού του αφιερώματος, αφού σημειώσω πως η υπέροχη αυτή ερμηνεία της εισαγωγής της όπερας Κλεφτρακίσα ανήκει στην Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ υπό τη διεύθυνση του Σαρλ Ντιτουά. Η ιστορική λοιπόν θέση του Ροσίνι διαστερευλώθηκε από την προβολή των μεγάλων κομικών οπερών του που συγκαταλέγονται στους τελευταίους και καλύτερους εκπροσώπους του ύφους Μπούφο, γράφει ο Φίλιπ Γκοσέ στο λεξικό του Γκρόβ, και συνεχίζει: όσο εξαιρετικές και αν είναι οι κομικές όπερες του Ροσίνι, ο συνθέτης είναι ιστορικά πιο σημαντικός ως δημιουργός της όπερας Σέρια. Και αυτό γιατί απαγκιστρώθηκε από τους τύπους του 18ου αιώνα και κωδικοποίησε νέες συμβάσεις που κυριάρχησαν στην Ιταλική όπερα για μισό αιώνα. Και εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμα στον Τζοακίνο Ροσίνι από την εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης, από τον Μάρκο Μωυσίδη που ετοίμασε και παρουσίασε αυτό το αφιέρωμα. Καλό Σαββατοκύριακο.

1903. Ο συνθέτης Νίκολαϊ Μέτνερ είναι 23 ετών. Ταξιδεύει με τον πατέρα του για να επισκεφθούν και να του γνωρίσει την αραβωνιαστικιά του. Αν και ο Νίκολαϊ είναι ερωτευμένος με μια άλλη γυναίκα, την Άννα, η οποία όμως είναι παντρεμένη και μάλιστα με τον κατά 8 χρόνια μεγαλύτερο αδερφό του, τον Έμιλ. Ο Νίκολαϊ με τον πατέρα του κάνουν μια παράκαμψη στο ταξίδι τους για να επισκεφθούν τον Έμιλ και την Άννα στον Ίσνη, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας. Και αυτή η στάση φέρνει την Άννα με τον Νίκολαϊ πρόσωπο με πρόσωπο μετά από πολύ καιρό. Είχαν γνωριστεί 7 χρόνια πριν, όταν εκείνος ήταν 16 και εκείνη 18. Και τώρα είναι νιόπαντρη με τον αδερφό του. Η συνάντησή τους φέρνει στην επιφάνεια όλα τα συναισθήματα που είχαν καταπιέσει δυο τους από τότε. Η Άννα γράφει στο ημερολογιό της: «Ο Νίκολαϊ ήρθε με τον πατέρα του και έμεινε μαζί μας. Το βράδυ μπήκα στο δωμάτιό του και τον βρήκα σε τρομερή κατάσταση, απογοητευμένο, σκυμμένο με το κεφάλι του μέσα στις παλάμες των χεριών του, δακρυσμένο. Τότε ήταν που αποφασίσαμε να μιλήσουμε στο σύζυγό μου. Του αποκαλύψαμε με ευθύτητα τη σχέση μας και τα συναισθήματά μας. Ο Έμιλ έδειξε μεγαλοψυχία και κατανόηση. Το μόνο που μας ζήτησε είναι να μην κάνουμε κάποιο βήμα προς το παρόν για να μην πληγωθούν οι γονείς τους και ιδιαίτερα η μητέρα τους». Η Άννα συνεχίζει να παριστάνει τη σύζυγο του Έμιλ, αλλά σιγά σιγά η μητέρα του αρχίζει να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Προτιμά όμως να μην αναγνωρίσει την πραγματικότητα, αρνούμενη να επιτρέψει οποιαδήποτε αλλίωση στην εικόνα της αστικής ευπρέπειας που παρουσίαζε η οικογένεια στην κοινωνία. Η μητέρα πεθαίνει το 1918 και μόνο τότε το ζευγάρι παντρεύεται και μάλιστα με την ευλογία του Έμιλ. Η στάση του Έμιλ ήταν αν μη τι άλλο ασυνήθιστη. Όχι μόνο έδωσε την άδεια στον μικρότερο αδερφό του να παντρευτεί τη γυναίκα του, όχι μόνο δέχτηκε να τη χάσει, αλλά και στη συνέχεια διατήρησε πολύ καλή σχέση με το ζευγάρι. Οι τρεις τους παρέμειναν δεμένοι και αγαπημένοι. Ο Έμιλ φυλακίστηκε στη Γερμανία, όπου σπούδαζε όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ακόμη και μέσα από τη φυλακή στήριζε τη σχέση της Άννας με τον αδερφό του. Και αυτός που τελικά είχε το πρόβλημα ήταν ο Νίκολαϊ, που είχε τύψεις σε όλη τη ζωή του. Δεν ξέχναγε ότι στον Έμιλ όφιλε πολλά. Ακόμη και την ενασχόλησή του με τη μουσική. Ήταν το μόνο μέλος της οικογένειάς του που υποστήριξε την απόφασή του το 1892 να γίνει μουσικός. Ακόμη και μετά το θάνατο του Έμιλ το 1936, δεν σταμάτησε να νιώθει πως αυτό που έκανε στον αδερφό του ήταν ασυγχώρητο. Και το πάθος του, ο έρωτας, με τέτοιο τίμημα, αποτυπώθηκε στα έργα του. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 24ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, το κονσέρτο αριθμός 2 του Νίκολαϊ Μέτνερ. Ο Μέτνερ έφτιαξε τα πρώτα σκίτσα του έργου του πριν φύγει από τη Ρωσία τον Οκτώβριο του 1921 και ολοκλήρωσε το μέρος του πιάνου το καλοκαίρι του 1922. Δυσκολεύτηκε όμως και καθυστέρησε με την ενορχίστρωση. Άξιζε τον κόπο γιατί αυτό που παρουσίασε είναι λεπτομερέστατο και διεισδυτικό. Το ίδιο καλοκαίρι ο Ραχμάνινοφ ολοκλήρωσε το δικό του τέταρτο κονσέρτο. Ο Ραχμάνινοφ, που θεωρούσε τον Μέτνερ τον καλύτερο συνθέτη της εποχής του και τον προστάτευε από πολλά παραστρατήματα, του αφιέρωσε το κονσέρτο του. Και ο Μέτνερ αφιέρωσε στον Ραχμάνινοφ το δικό του. Οι δύο τους ήταν φίλοι και τα δύο κονσέρτα είναι σαν μια ανταλλαγή μουσικών επιστολών. Έργο του ύστερου ρομαντισμού, το δεύτερο του Μέτνερ, είναι γεμάτο αντιθέσεις, όπως ήταν και η ζωή του. Με συσσωρευμένο, καταπιεσμένο πάθος, απελπισία που οδηγεί σε εκρήξεις και τύψεις. Σήμερα από εξαιρετική ηχογράφηση που έγινε στο Henry Wood, στο Λονδίνο, το Μάρτιο του 2016. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική του Λονδίνου με διευθυντή τον Ρώσο μαέστρο Βλάντιμιρ Γιουρόφσκι και μεγάλο πρωταγωνιστή στο πιάνο, τον Καναδό Μαρκ Αντρέα Μελέν. Ένα μουσικό που έχει ασχοληθεί και εμβαθύνει όσο ίσως κανένας άλλος στη μουσική του Μέτνερ. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στην Ντόι Λάσονα του Νίκολαϊ Μέτνερ. Μέρος πρώτο, το Κάτα Αλέγκρο Ρισολούτο. Νικόλας Βιβλιάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος, το κάτα, αλέγκρο ρισολούτο, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στην Ντόιλάσονα του Νικολάη Μέτνερ. Ο Μαρκ Αντρέα Μλέν, με εκπληκτική τεχνική και ευαίσθητη μουσικότητα, ενώνει τις δυνάμεις του, την ψυχή του, με τον Βλαντιμίρ Γιουρόφσκι και τη Φιλαρμόνια Όρκεστρα του Λονδίνου. Το δεύτερο μέρος του κονσέρτου, Ρομάντσα, Αντάντε Κον Μότο, όπως δηλώνει και ο τίτλος του, είναι πολύ ρομαντικό, αλλά χωρίς να παραμελείται η ένταση, το πάθος. Αυτό το μέρος έχει έντονες αντιθέσεις, με παθιασμένες στιγμές και λεπτά συναισθήματα σε άλλες. Το τρίτο μέρος, το ρυθμό των τριών τετάρτων, ξεκινά πολύ δυνατά, σε μια χαρούμενη γιορτινή ατμόσφαιρα. Ακολουθούν μερικές απερίγραπτα όμορφες στιγμές, όπου παρουσιάζει πληθώρα αναφορών όχι μόνο στα προηγούμενα μέρη του κονσέρτου, με τα θέματα ανεστραμμένα, ανάδρομα, επαυξημένα, διαμορφωμένα, διαπλεκόμενα, αλλά και σε μερικά από τα έργα του Ραχμάνινοφ, έως ότου η κόντα οδηγεί στο εκρηκτικό φινάλε. Τα τελευταία 11 μέτρα αυτού του μέρους έχουν μια έκσταση που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άλλο. Ο Μαρκ Αντρέα Μλέν σε αυτό το μέρος ξεπερνά κάθε προσδοκία. Δεύτερο και τρίτο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 2 στην Ντόιλάσονα του Νικολάη Μέτνερ.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στην Ντόι Λάσονα του Νικολάη Μέτνερ, με τον Μάρκ Ανδρέα Μλέν στο πιάνο και τη Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τον Βλάντιμιρ Γιουρόφσκι, από εξαιρετική ηχογράφηση που έγινε στο Henry Wood στο Λονδίνο το Μάρτιο του 2016. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 24ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Με τον Νικολάη Μέτνερ δεν τελειώσαμε. Έπεται συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς. Ο συνθέτης πέθανε στο Λονδίνο το 1951. Στις δεκαετίες του 1930 και του 1940, η μουσική του Μέτνερ απαγορεύτηκε στη Σοβιετική Ένωση για πολιτικούς λόγους και μόλις μετά το θάνατο του Στάλιν άρχισε να εκτελείται από μια νέα γενιά Ρώσων πιανιστών. Στη ζωή του είχε μια σπουδαία σύντροφο και συνεργάτη, την Άννα. Ήταν η γραμματέας του, αντέγραφε τις παρτιτούρες του, προωθούσε τα έργα του και μετά το θάνατό του φρόντισε να μείνει ανεξίτηλη η μνήμη του. Το 1958, χάρη στη μεσολάβηση του Εμίλ Γκίλελς, επιτράπηκε στην Άννα να επιστρέψει στη Ρωσία. Έφερε μαζί της στη Μόσχα τα χειρόγραφα και τα σημειωματάρια του που αποτελούν πλέον τον πυρήνα μιας μεγάλης συλλογής που φυλάσσεται στο Μουσείο Γκλίνκα. Είναι η μεγαλύτερη συλλογή από αντικείμενα που σχετίζονται με τον Μέτνερ. Σχεδόν 300 χειρόγραφά του, κείμενα για τη μουσική και τα ημερολόγια του, επίσης 3.356 επιστολές, αρχεία, βιβλία, προγράμματα συναυλιών, φωτογραφίες και παρτιτούρες. Ήδη έγραψε μια σύντομη βιογραφία του συνθέτη. Η Άννα πέθανε το 1965, σε ηλικία 88 ετών. Η μορφή της υπάρχει στις νότες του πρώτου μέρους της πρώτης σονάτας του Μέτνερ. Στη σονάτα για πιάνο, στη Φα Λάσονα, που έγραψε τον Αύγουστο του 1903, όταν μετά από χρόνια ξανασυνάντησε τον εφηβικό ερωτά του. Εκείνη τότε ήταν πλέον παντρεμένη με τον αδερφό του, ο οποίος όμως δέχθηκε το πάθος του ζευγαριού σε σημείο να στηρίξει τη σχέση και τελικά το γάμο τους. Το παθιασμένο δεύτερο θέμα αυτής της σονάτας είναι ένα μουσικό πορτρέτο της Άννα Μπρατένσκι, της αγάπης του Μέτνερ. Η χαρακτηριστική φθήνουσα γραμμή του μοιάζει πολύ με μια μελωδία που χρησιμοποιούσε ο Σούμαν και συμβόλιζε τη λαχτάρα του για τη δική του αγαπημένη, την Κλάρα Βίκ. Ο έρωτας έδινε, δίνει και θα δίνει τροφή στην ψυχή και τη φαντασία των καλλιτεχνών που δημιουργούν έργα με τα οποία συνάδουμε συχνά βρουκωμένοι όλοι μας. Ο Σάντρο Ρούσο παίζει αυτό το μέρος της σονάτας του Μέτνερ. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Ίσως η μοναδική μουσική που γεννιέται από θανατηφόρο δηλητήριο, γιατί ξεκίνησε ως απεγνωσμένο αντίδοτο στο τσίπημα μαύρης γυαλιστερής αράχνης με μια κίτρινη ή κόκκινη μικρή κοιλίδα στο κέντρο της κοιλιάς. Αράχνη που υπάρχει ακόμα σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου και στην Ελλάδα. Και όχι, δεν είναι η αράχνη ταραντούλα. Το όνομά του, ο χορός Ταραντέλα, το παίρνει μάλλον από το Τάραντο, την περιοχή της Νότιας Ιταλίας. Στα αλλιόλουστα χωράφια της φαίνεται πως γεννήθηκε. Οι μουσικοί έπαιζαν και τραγουδούσαν και όλοι χόρευαν μαζί με το θύμα της αράχνης για όσο χρειαζόταν μέχρι η τοξίνη να αποβληθεί με τον υδρότα. Από τον 11ο και έπειτα από τον 14ο αιώνα έχουν διασωθεί οι πρώτες αναφορές στο εντυπωσιακό μουσικό γιατρικό, που όμως μάλλον έχει τις ρίζες του πιο βαθιά πίσω στο χρόνο. Το 1641 ο τελευταίος άνθρωπος που ήξερε τα πάντα, ο Αθανάσιος Κίρχερ, στη διάρκεια ταξιδιού του στην Ιταλία, καταγράφει μελωδίες με τον ρυθμό τους με ιαματικές ιδιότητες. Καταγράφει ταραντέλες με ενότητες της σημειογραφίας της λόγιας μουσικής. Λίγο το σύγγραμμα του Κίρχερ που ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη, πολύ από την ίδια την εμπειρία της μουσικής, από συνθέτες με καταγωγή ιταλική ή επισκέπτες που εντυπωσιάζονται, μελωδίες και ρυθμοί της ταραντέλα, 6-8 αλλά και 18-8, μπαίνουν στις σελίδες της λόγιας μουσικής σχεδόν όλων των δημιουργικών περιόδων της ιστορίας της. Ενώ στη ζωντανή λαϊκή παράδοση η ταραντέλα στο ταξίδι στους αιώνες μετατρέπεται από αγωνιώδες γιατρικό σε τόπο γιορτινής συνάντησης, πολιτιστικής ταυτότητας της Νότιας Ιταλίας. Χωρίς το δάγκωμα της αράχνης, σε κάθε χωριό τραγουδούν και χορεύουν τραγούδι πειράγματος, ερωτικής προσέγγισης, την ταραντέλα στο σήμερα. Και εμείς με βήματα μια στη φτέρνα, μια στη μύτη, βάγεται τάκι, βάγεται πόντε, μεταφερόμαστε στο Σανικάντρο, χωριό της περιοχής της Πούλια, κυρίως για την ερμηνεία μιας ταραντέλα, από μια τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής και τους μουσικούς συνόλου με παιδεία της λόγιας μουσικής, που γεφυρώνει μουσικές πρακτικές λαϊκής και λόγιας παράδοσης, το παρόν και το παρελθόν της ταραντέλας στο σήμερα. Ω βασιλιά, πέρα στο λιβάδι με τη βρώμη πρέπει να πάω, γιατί αν δεν πάω να την μαζέψω θα φαγωθεί. Αλλά αν πάω εκεί δεν θα πάω στο βουνό που πηγαίνουν οι νέοι για τη γιορτή. Μια στη φτέρνα, μια στη μύτη, όλοι οι νέοι θα είναι στην κορφή. Άγιε Μικέλε, να είσαι καλός με τις κοπέλες που θα έρθουν με τους άντρες τους. Και με τις άλλες που θα έρθουν με τα αγόρια τους. Αλλά και με μένα, κι εγώ έχω ένα πουλάκι που θέλει να το

0: Ακούσαμε την Ταραντέλα τη Σανικάντρο σε διασκευή του David Bruce για φωνή και μουσικό σύνολο που αποτελείται από μαντολίνο, φλάουτο, κλαρινέτο, βιολί, τσέλο, κιθάρα, άρπα και κρουστά. Με την Αλέζια Τόντο στο τραγούδι, τον Αβέα Βιτάλ στο μαντολίνο και τους μουσικούς του συνόλου Between Worlds. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά τον Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση παράδοσης και παρόντος τους όρους μιας ουσιαστικής αυτογνωσίας. Τιμή Σένεκεν για το Στέλιο Ράμφο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Η αγάπη θα λάμπει σαν φως μες στο δάσος, την πιο σιωπηλή μας νυχτιά. Στα μάτια θα καίει η ζωή, μα τη δράσω στο κλάμα να σβήνει φωτιά.

αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει σε σένα που ψάχνεις τα κόλπα ενός μήνα, σίγουρα γεμάτου μπελάδες, και συνεχείς διαφυγές. «Δε φοβάμαι», είπες, και δε σ' απάντησα. Αν δεν το δικαιολογεί η ηλικία, το δικαιολογεί η εποχή. Μπούρδες. Πάντα με κνεύριζαν όλες αυτές οι δικαιολογίες. Το χρειάζεσαι. Να παίξεις, να λερωθείς, να δεις πώς θα τα καθαρίσεις μετά τα χέρια, την καρδιά, το πρόσωπο, τις ελπίδες. Κι αν θα δυσκολευτείς, πά να πει πως έτσι πρέπει. Να δούμε. Θα προσπαθήσεις κι άλλο ή θα στριμωχτείς. Και εδώ έρχεται πάλι η λέξη κλειδί, που όσο κι αν τη λέρωσαν, εσύ την ψάχνεις, κι ας μην το ομολογείς, κι ας μη λες το όνομά της, κι ας κοροϊδεύεις όσους τη χρησιμοποιούν.

Ποια είναι η επιθυμία μου, το ξέρεις καλά, και ότι νομίζω πως μας συμφέρει να πραγματοποιηθεί, το έχεις ακούσει. Και έχω την αξίωση να μην αποτύχω σε αυτό που ζητώ, επειδή συμβαίνει να μην είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Γιατί οι ερωτευμένοι μετανιώνουν για τα καλά που έχουν κάνει όταν σβήσει η επιθυμία τους. Σοκράτης. Αγαπημένα μου Πάνα, και εσείς οι άλλοι θεοί του τουδότου τόπου, κάνετε να γίνω μέσα μου όμορφος και τα εξωτερικά μου αποκτήματα να είναι αγαπημένα μέσα σε μια αρμονία με τα εσωτερικά. Να θεωρώ ότι πλούσιος είναι ο σοφός και η ποσότητα του πλούτου που θα έχω να είναι τόση που να μην μπορεί να τη φέρει μαζί του και να πορεύεται με αυτήν άλλος παρά μόνο συνετός άνθρωπος. Φέδρε, χρειάζεται να παρακαλέσουμε για κάτι άλλο, γιατί σ' ό,τι με αφορά προσευχήθηκα μετρημένα. Φέδρος, προσευχή σου και για μένα τα ίδια, γιατί τα πράγματα μεταξύ των φίλων είναι κοινά. Πλάτωνας, Φέδρος.

γιατί τίποτε άλλο δεν κάνω, λέει στην απολογία του ο Σωκράτης, από το να πηγαίνω έρχομαι για να πείσω εσάς, νέους και γέρους, να μην φροντίζετε περισσότερο το σώμα και την περιουσία σας, από ότι πρέπει να φροντίζετε την ψυχή σας, έτσι ώστε να γίνει άριστη. Αυτό που σας λέω είναι ότι η αρετή δεν προέρχεται από τα πλούτη, αλλά τα πλούτη από την αρετή, καθώς και όλα τα άλλα ανθρώπινα αγαθά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο βίο. Καθώς νοιάζονται περισσότερο για το σώμα τους και για τα εξωτερικά αγαθά τους παρά για την ψυχή τους, οι Αθηναίοι αποδεικνύουν ότι δεν έχουν αυτογνωσία και ότι δεν νοιάζονται να γίνουν καλύτεροι, μια που μόνο μέσα από την παρουσία της αρετής της ψυχής γίνεται κανείς καλύτερος. Λάχες, τόσο υποφελή είναι για τον ελεγχόμενο τα αποτελέσματα του ελέγχου, ώστε ο Σωκράτης δεν διστάζει να τον θεωρήσει ευεργέτημα. Γοργίας. Πάντως, οι συνομιλητές του δεν φαίνεται να συμφωνούν. Αντί να θεωρούν τον έλεγχο ευεργέτημα και να τρέφουν καλοπροαίρετα αισθήματα για τον ελεγκτή τους, αντιθέτως, αισθάνονται μεγάλη μνησικακία απέναντι στο Σωκράτη.

0: η δουηγή της Οδύνης, δίχως αύριο, μητέ άνεμο φωτεινό.
1: Isn't this a lovely day to be caught in the rain?
0: Ποια φωνή θα φτάσει ο αγαπημένη στη γη της απουσίας?
1: You were going on your way. Now you've got to remain.
0: Κοιτάζαν ο ένας τον άλλο πολλή ώρα τώρα.

Εκείνη προσπαθεί να θυμηθεί, αλλά είναι μάταιο. Εκείνη προσπαθεί και με το άλλο εκείνο, την ελπίδα, ίσως και ξεστρατίζοντας λιγάκι, αλλά κοστίζει τόσο. Ή τώρα, λέει η αγάπη, ή έρχονται για μας τώρα, ή ποτέ. Όχι, υπευγιαστικά σε ένα της πέρασμα, εδώ είναι, εδώ το τέλος της ομορφιάς, το παρόν, το τώρα. Ότι έτρεφε το παρελθόν, δίνοντας την ανάμνηση σχήμα. Ότι ζητάει να αποσπαστεί έρποντας, χυμώδες. Όχι, λέει η φωνή, σημαδεύοντας την καρδιά από αυτά τα στενά περάσματα. Αλλά εσύ εκεί, στη θέση σου, και ματιά ανάμεσα στους δυο τους, βιαστική ως που άναψε. Και ματιά πλέοντας, στην πίσω όψη από τι λατρεμένο μου τίποτα. Να τι εδώ τώρα, έχουν αποφασίσει να εμπιστευτούν τα πάντα μέσα εκεί. Και μετά τι? Έχουν αποφασίσει ότι θέλουν γύρω τους σφιχτά δεμένα τα υπόλοιπα όλα, έτσι όπως τώρα. Θέλουν να ανήκουν κάπου, είναι το μόνο που μπορεί να τους διεκδικήσει. Το βλέμμα επιτέλους πια ελεύθερο από ό,τι έχει αναζητήσει. Η αδημονία να πολλαπλασιάζεται επιτέλους ανεμπόδιστη, ανερμάτιστη, έξω από εκείνο που αδημονεί. Κάτι ονειρικό ολόγερα πληθύνεται, σκόνη ή και ανθρώπινη βοή καταδικαστική. Εσύ εκεί, οι δυο τους δεν μιλάνε πια. Υπάρχουν άραγε ή μήπως όχι? Υπάρχουν άραγε ή μήπως όχι, σκέφτεται εκείνη. Στάσου ακίνητος.

Είναι μια υπέροχη μέρα ή θα την κάνεις έτσι. Συνεχίζει η Τζόρι Γκρέιαμ στους εραστές. Άκουσε. Αυτό είναι που μπορεί να το εχμαλωτήσει τώρα η ματιά. Το ρυθμικό αυτό κενό και τα δυο μας πρόσωπα να ανασηκώνονται και τίποτα να μην αρχίζει. Μη στραφείς αλλού. Πού αλλού. Δεν είναι άλλος ο τόπος να ριζώσει μέσα του. Μονάχα αυτό το εδώ, ανάμεσά μας. Αυτό το βλέμμα. Κοίταξέ με, αυτή ματιά να ξεχυλίζει πάνω στην επιθυμία.

τόσο λεπτός, κομψός άγγελος που το σώμα του είναι μίσχος, χωρίς ρίζα, χωρίς ανθό, που εμείς του δίνουμε το σώμα, που το σώμα του είναι. Ο τελευταίος άγγελος, ο πιο τελευταίος, ζωντανός. Ναι, ναι, αλλά χωρίς φτερά, εδώ ανάμεσά μας, αλλά χωρίς τα φτερά. Τζόρι Γκρέιαμ.

«Μα αυτό νομίζω, Φέδρε. Ο αέρος πρώτος, ο ήλιος, καθώς είναι ωραιότατος και τελειότατος, πρόξενος έγινε κατόπιν και εις τους άλλους, άλλων ανάλογων χαρισμάτων. Μου έρχεται δε και κάτι εμέτρος να προσθέσω, ότι είναι αυτός που δημιουργεί στους ανθρώπους ειρήνη, στα πελάγη γαλήνη και απανεμιά. Τους ανέμους κοιμίζει, στα θλιμμένα χαρίζει, ύπνο κορμιά. Αυτός είναι που την εχθρότητα μας αφαιρεί, με οικειότητα μας πλημμυρεί. Τας παρομοίας μεταξύ μας να συγκεντρώνομεν συγκεντρώσεις όλας. Αυτός ορίζει. Και πρωτοστάτης βαδίζει στα πανηγύρια, τα χωροστάσια, τα στελετάς. Νηλιχιότητα εξασφαλίζει, αγριότητα εξαφανίζει. Δώρα χαρίζει της ευμενίας, δώρα αρνείται της δυσμενίας. Στοργικός, μαλακός, των σοφών το θέαμα, των θεών το κάφημα. Ζηλευτός εις τους αμετόχους, θησαυρός δια τους κατόχους. Της απολαύσεως, της ανέσεως, της ευμαρίας των θελγήτρων, της λαχτάρας του πόθου, πατέρας. Αγρυπνή δια τους καλούς, αδιαφορή δια τους κακούς. Εις κάθε κόπον, εις κάθε φόβον, εις κάθε πόθον, εις κάθε λόγον, ιακιστής, πολεμιστής, συμμαχητής και σωτήρ τέλειος όλων μαζί των θεών και ανθρωπών στόλισμα. Οδηγητής πανέμορφος, πανίσχυρος. Αυτόν να ακολουθεί χρεωστεί ο κάθε άνθρωπος μαρμονικά υμνολογήματα, εις το τραγούδι του να ενώνει τη φωνή του που τραγουδεί και των θεών και των βρωτών, όλων τα στήθη σαγηνεύει. Συμπόσιο Πλάτωνα.

και πώς ζυγώνει η άνοιξη. Ο ήρωας αυτής εδώ της ιστορίας έψαξε ανάμεσα σε κουμπάκια και σε αρχαίες διηγήσεις το μυστικό μιας ζωής που θέλει να διεξάγεται ατόφια, τρυφερή και καθαρή. Και ψάχνει το κλειδί που θα την ανακαλύψει και ας κρύβεται μέσα σε κοινότοπες λέξεις. Σε λόγια που ο ίδιος δεν λέει εύκολα γιατί παραχρησιμοποιήθηκαν. Οι έμποροι, να ξέρεις, νικιώνται με τα ίδια τα όπλα τους.

ο έρωτας τρυπώνει και η αγάπη είναι φίλη του ή έχει ημερομηνία λήξης μόλις τελειώσει ο ενθουσιασμός. Αυτό φοβούνται ο Σοκράτης, ο Φλομπέρ και ο Φέδρος. Και εσύ. Γι' αυτό τον αποφεύγεις.

Η σημερινή κλίση απευθύνθηκε σε σένα που ψάχνεις τα κόλπα ενός μήνα σίγουρα γεμάτου μπελάδες και συνεχείς διαφυγές. «Δε φοβάμαι», είπες, και δε σ' απάντησα. Αν δεν το δικαιολογεί η ηλικία, το δικαιολογεί η εποχή. Μπούρδες. Πάντα με κνεύριζαν όλες αυτές οι δικαιολογίες. Το χρειάζεσαι. Θα παίξεις, θα λερωθείς, να δεις πως θα τα καθαρίσεις μετά τα χέρια, την καρδιά, το πρόσωπο, τις ελπίδες. Κι αν θα δυσκολευτείς, πά να πει πως έτσι πρέπει. Να δούμε, θα προσπαθήσεις κι άλλο ή μετά θα στριμωχτείς. Και εδώ έρχεται πάλι η λέξη κλειδί που όσο κι αν τη λέρωσαν, εσύ την ψάχνεις κι ας μη το ομολογείς κι ας μη λες το όνομά της κι ας κοροϊδεύεις όσους τη χρησιμοποιούν. Γιατί όσοι λένε σ' αγαπώ φοβούνται πρώτα οι ίδιοι. Αυτό να θυμάσαι.

Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία ακούστηκαν Φάουστ, Νταμούρ, Έκτορ Μπερλιόζ, Αντμίρε Γκαντονιέ.

σε μετάφραση της Μαρίας Μουρκούση και ποίηματα της Τζόρι Γκρέιαμ σε μετάφραση της Δήμητρας Κοτούλα από την ποιητική νούμερο 2.

κλείσει σε σένα που ψάχνεις τα κόλπα ενός μήνα γεμάτου μπαλάδες και συνεχείς διαφυγές. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

0: sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation.
1: Όλη η ζωή των κοινωνιών, στις οποίες κυριαρχούν οι σύγχρονες συνθήκες παραγωγής, εμφανίζεται ως ένας τεράστιος ορός θεαμάτων. Όλα όσα έχουν βιωθεί άμεσα απομακρύνονται σε μια αναπαράσταση. Οι εικόνες που έχουν αποσπαστεί από κάθε όψη της ζωής συγχέονται τώρα σε μια κοινή πορεία όπου η ενότητα της ζωής είναι πλέον αδύνατο να αποκατασταθεί. Où le mensonger s'est menti à lui-même, le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant.
2: Η εξειδίκευση των εικόνων του κόσμου βρίσκεται εκ νέου, επιτελεσμένη, στον κόσμο της αυτονομημένης εικόνας, όπου το ψευδόμενο ψεύδεται στον ίδιο τον εαυτό. Το θέαμα γενικώς, ως συγκεκριμένη αντιστροφή της ζωής, είναι η αυτόνομη κίνηση του μη ζωντανού. Το θέαμα παρουσιάζεται ταυτοχρόνως ως η κοινωνία καθεαυτή, ως ένα μέρος της κοινωνίας και ως όργανο ενοποίησης. Ως μέρος της κοινωνίας είναι ρητά ο τομέας που συγκεντρώνει κάθε βλέμμα και κάθε συνείδηση. Λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για τομέα διαχωρισμένο, είναι ο τόπος του εξαπατημένου βλέμματος και της ψευδούς συνείδησης.

Ο Γκί Έρνεστ ντε Μπορ ήταν κυρίως φιλοπαίγμων και αιρετικός. Δεν έδειξε ενδιαφέρον για καριέρα ή χρήματα παρά τις πολλές ευκαιρίες. Δεν έπαιξε ποτέ κανένα ρόλο στο κράτος, ούτε απέκτησε κάποιο δίπλωμα, εκτός από το απολυτήριο λυκείου. Δεν ήρθε σε επαφή με τις διασημότητες της κοινωνίας του θεάματος, δεν χρησιμοποίησε τα κανάλια της. Ο ντε Μπορ εμφανίζεται ως ένα υπόδειγμα προσωπικής συνοχής που δεν ξεκινά, όπως συμβαίνει με κάποιους άλλους από ένα ιδανικό, αλλά από μια αυθεντική περιφρόνηση για τον κόσμο που τον περιβάλλει. Συνεχιστής υπό μια

έννοια της σουρεαλιστικής υπερβολής και πρόκλησης, ο Ντεμπόρ έθεσε κύριο και μοναδικό στόχο του να κάνει καθημερινή πράξη και ποιήση την πολιτική ανατροπή. 15 χρόνια μετά το θάνατό του, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού ανακήρυξε το αρχείο του Ντεμπόρ Εθνικό Θησαυρό της Γαλλίας και τον ίδιο έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους φιλοσόφους. Γιώργος Ικάρος Μπαμπασάκης. Μελετητής των πρωτοποριών Φουτουρισμός, Νταντά Υπεριαλισμός της Beat Generation και του ρεύματος για την υπέρβαση και την πραγμάτωση της τέχνης Κόμπρα Λετριστές Καταστασιακοί. Έχει μεταφράσει και έχει γράψει βιβλία για τον Guy Debord, τον William Burroughs και τα πρωτοποριακά κινήματα τέχνης. Το 1967 ο Guy Debord εξέδωσε το σημαντικότερο έργο του, την Κοινωνία του Θεάματος, που σκιαγραφεί με εντυπωσιακή διάβγεια τα κύρια χαρακτηριστικά της εξυγχρονισμένης θεαματικής εξουσίας. Αδιάκοπη τεχνολογική ανανέωση, κρατικο-οικονομική συγχώνευση, οικοδόμηση ενός διαρκούς παρόντος, μια οξυδορκής κριτική του καπιταλισμού και του θεάματος ως μέσου επιβολής του. Πολλές φράσεις της Κοινωνίας του Θεάματος φιγουράρισαν το Μάη του 1968 ως συνθήματα των εξεγερμένων στους στίχους του Παρισιού. Ο Ντεμπόρ θα χρησιμοποιήσει τη διπλή μέθοδο της μεταστροφής, όπως ο Γιώργος Ικάρος Μπαμπασάκης έχει αποδώσει το ντεμπορικό «Detournement» και της περιπλάνησης της «Derivée». Με τη μεταστροφή θα επαναδιατυπώσει αναστραμμένες τις θέσεις γνωστών φιλοσόφων και θεωρητικών ή και απλούς κοινούς τόπους.

Από το Παρίσι στη Φλωρεντία και από την Ιταλία στην Ισπανία και πίσω στην Οβέρνη θα διοικεί ως στρατηγός, όπως ήταν το παρατσούκλι του, τις διάφορες ομάδες του, αφανής, πανταχού παρών και αόρατος. Όταν θα πληροφορηθεί ότι πάσχει από μια σπάνια και ανίατη ασθένεια, θα προτιμήσει να αποχωρήσει με μια σφαίρα στην καρδιά. Έπασχε από αλκοολική πολυνευρίτιδα, που όπως ο ίδιος αναφέρει, είναι το αντίθετο μιας ασθένειας από την οποία μπορεί να προσβληθεί κανείς λόγω κάποιας θλιβερής απερισκεψίας. Χρειάζεται αντιθέτως την επίμονη προσήλωση μιας ολόκληρης ζωής.

0: Guy Ernest de Bor, 1931-1994. Γάλλος θεωρητικός του μαρξισμού, συγγραφέας, παραγωγός και κινηματογραφιστής. Ιδρυτικό μέλος της Λετριστικής Διεθνούς και της Καταστασιακής Διεθνούς και για ένα μικρό διάστημα μέλος της ομάδας «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα». Γιώργος Σικάρος Μπαμπασάκης, Απρίλιος 1960. Ποιητής, μεταφραστής και συγγραφέας. Έχει γράψει την τριλογία του «Χάους», «Διασυρμός», «Αγάπη», «Love», «Το Πάρκο». Ίδρυσε και διεύθυνε την επιθεώρηση «Προπαγάνδα» 1997-2002. Διατηρεί τη στήλη Radio Book Spotting στη Λάιφο. Διευθύνει το περιοδικό Correct. Δίδαξε ιστορία και θεωρία της τέχνης στο μεταπτυχιακό της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και κινηματογράφος στην Άκτο. Είναι μέλος του κύκλου ποιητών και της εταιρείας συγγραφέων.
1: Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était là du tout.

0: L'avenir radio prend place et le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants. L'avenir radio prend place et le vieux monde est à la casse.
1: Αθήνα, Απρίλιος 1978. Αγαπητέ Γκι Ντεμπόρ, σου γράφω μες στη φωτιά της νιώτης μου, ο υφλεγόμενη νιώτη. Έχοντας διαβάσει την κοινωνία του θεάματος, έχοντας βυθιστεί λυτρωτικά στις 221 παραγράφους αυτού του βιβλίου, έχοντας νιώσει τι σημαίνει τεράστιο σωρός θεαμάτων, έχοντας διαισθανθεί ότι μία των ημερών θα μπορέσω να γυρίσω τις λέξεις σου και τις θέσεις σου στα ελληνικά. Διαβάζω την κοινωνία του θεάματος σαν να είναι ένα παθιασμένο μυθιστόρημα, μια αυτοβιολογία.

Παρίσι, Νοέμβριος 2004. Και ο θάνατος δεν θα έχει πια εξουσία. And death shall have no dominion. Αγαπητέ Γκιντεμπόρ, ήρθα στο Παρίσι πάλι. Βρίσκομαι στην Πουάν ντι Βεργκαλάν, στο πιο όμορφο μέρος του κόσμου, κάτω από τις πολύφυλλες καστανιές, εδώ που η Αλής σκόρπισε τις τάχτες σου, στον Σικουάνα, στο ποτάμι. Δις εις των αυτών ποταμών ουκ ανεμβαίεις.

Αθήνα, Νοέμβριος 1994. Μαθαίνω ότι αυτοκτόνησες. Είμαι σίγουρος ότι είχες βάσιμους λόγους, αγαπητέ Γκί. Θα σκαλίσω, θα ψάξω, θα αναζητήσω, θα σκάψω, θα ερευνήσω, θα μάθω το γιατί.

Αθήνα, Ιανουάριος 1994. Είναι μυθιστόρημα η κοινωνία του θεάματος. Ένα αστικό western. Ο κεντρικός ήρωας, αγαπητέ Ντεμπόρ, είσαι εσύ. Ένας φλανέρ στο αστικό τοπίο, που βλέπει την πόλη σαν παιγνιότοπο, που περιπλανιέται στο χώρο και στο χρόνο, που χαρτογραφεί το χάος. Έμαθα ότι θανάτωσες τον ίδιο το θάνατο. Θανάτο θάνατον πατήσας.

Αθήνα, Αύγουστος 2016. Αγαπητέ Ντεμπόρ, ολοκληρώνω τη μετάφραση της κοινωνίας του θεάματος. Ακούω τις μουσικές που αγάπησες μες στα ερείπια μιας εποχής. Φυτεύω και πάλι στη γεωγραφία της αληθινής ζωής. Επιμένω ότι η κοινωνία του θεάματος είναι ένα μυθιστόρημα. Ένα μυθιστόρημα νέου τύπου. Ένα μυθιστόρημα για τις περιπέτειες της διαλεκτικής.

Σεπτέμβριος 2002. Περιπλανιέμαι στα μέρη που περιπλανήθηκες, αγαπητέ Ντεμπόρ. Στην αριστερή όχθη του Σικουάνα. Στην οδό Ντεσέν, όπου το 1953 έγραψες με κυμωλία το περιλάλητο σύνθημα «Ναι τραβαγέ ζαμέ». Σκέφτομαι ότι η κοινωνία του θεάματος είναι το μυθιστόρημα αυτού του συνθήματος. Είναι το έπος της καθημερινής ζωής που θέλει να είναι πλήρης εν τέλει.

Αθήνα, Απρίλιος 2015. Αγαπητέ Ντεμπόρ, καταφέραμε και φέραμε την Αλή στην Αθήνα. Στέλνω μια κάρτ ποστάλ στο φίλο μου Νικόλα Τριανταφυλλίδη. Του γράφω. Η Αλή Μπεκέρχο γνώρισε τον Γκι Ντεμπόρ το 1963 και έμεινε μαζί του, συμμετέχοντας σε όλα τα εγχειρήματά του, 30 χρόνια, έως το θάνατο του Ντεμπόρ το 1994. Στην Ελλάδα, οι ιδέες του Ντεμπόρ ενέπνευσαν πολύ κόσμο, ήδη από την αυγή της μεταπολίτευσης. Ο Ευγένιος Αρανίτσης έστησε έναν εκδοτικό οίκο, τον Άκμονα, με καταστασιακό προσανατολισμό. Ο αείμνηστος Χρήστος Κωνσταντινίδης εξέδωσε στη Διεθνή Βιβλιοθήκη σημαντικά καταστασιακά έργα. Ο Γιάννης Ιωαννίδης εκπώνησε πολύτιμες μεταφράσεις καταστασιακών κειμένων και του οφείλουμε διαρκή συγχαρητήρια για τον τόμο «Το ξεπέρασμα της τέχνης». Παρίσι, Νοέμβριος 2004. Αγαπητέ Ντεμπόρ, αναζητώ όλα τα μπαρ και τα μπιστρό που σύχναζες. Βρίσκω το Μαμπιγιόν. Τα άλλα έχουν κλείσει από καιρό. Ανήκουν πλέον στα τοπία της ιστορίας. Στα τοπία του άλλοτε. Στα τοπία του χθες. Θα βρούμε άλλα περάσματα.

Ιανουάριος 2017. Τίποτα δεν είναι πραγματικό, τα πάντα παίζονται. Είχες δίκιο, αγαπητέ Ντεμπόρ, όταν όρισες αυτή τη φράση ως οδόσημο. Οι λέξεις είναι φαλτήρια πράξεων. Ποτέ δεν θα ξαναπιούμε τόσο νέοι. Το βοητό του καταράκτη του χρόνου. Δεν βγήκαμε ποτέ από την παιδική ηλικία. Το παιχνίδι παίζεται ακόμη.

Το θέαμα παρουσιάζεται ως μια πελώρια θετικότητα, αδιαφιλονίκητη και απροσπέλαστη. Δεν λέει τίποτα περισσότερο παρά «αυτό που φαίνεται είναι καλό», «αυτό που είναι καλό φαίνεται». Η στάση που καταρχήν απαιτεί είναι αυτή η παθητική αποδοχή, που ήδη την έχει αποκτήσει με τον τρόπο του να εμφανίζεται αποστομωτικά, με το μονοπόλιο του της φαινομενικότητας.

Το θέαμα υποτάσσει τους ζώντες, καθώς όν τους έχει καθυποτάξει ολοσχερώς η οικονομία. Δεν είναι παρά η οικονομία που αναπτύσσεται διε αυτήν. Είναι η πιστή αντανάκλαση της παραγωγής των πραγμάτων και η μη πιστή πραγματοποίηση των παραγωγών.

πρώτη φάση κυριαρχίας της οικονομίας στην κοινωνική ζωή είχε προξενήσει στον ορισμό κάθε ανθρώπινου έργου έναν εμφανή υποβιβασμό του είναι σε έχειν. Η παρούσα φάση απόλυτης κατοχής της κοινωνικής ζωής από τα συσσωρευμένα αποτελέσματα της οικονομίας οδηγεί σε μια γενικευμένη διολίσθηση του έχειν σε φαίνεσθε. Από όπου κάθε αποτελεσματικό έχειν οφείλει να αντλεί το άμεσο κύρος του και την ίστατη λειτουργία του. Ταυτοχρόνως, κάθε ατομική πραγματικότητα έχει καταστεί κοινωνική, άμεσα εξαρτώμενη από την κοινωνική ισχύ και διαμορφωμένη από αυτήν. Μόνον εφόσον δεν είναι, της επιτρέπεται να φαίνεται.

Εκεί όπου ο αληθινός κόσμος μεταβάλλεται σε απλές εικόνες, οι απλές εικόνες καθίστανται αληθινά όντα και αποτελεσματικά κίνητρα μιας υπνοτικής συμπεριφοράς. Το θέαμα, ως τάση να κάνει ορατό μέσα από ποικίλες εξειδανικευμένες διαμεσολαβήσεις, τον κόσμο που δεν είναι πλέον άμεσα απτός, βρίσκει κανονικά στην όραση την προνομιούχο ανθρώπινη αίσθηση. Ενώ σε άλλες εποχές η αίσθηση αυτή ήταν η αφή, η όραση, η πιο αφηρημένη και πιο εύπιστη αίσθηση, αντιστοιχεί στη γενικευμένη αφαίρεση της σημερινής κοινωνίας. Μόλον τούτο, το θέαμα δεν είναι ταυτόσιμο με την απλή θέαση, ακόμα και αν συνδυάζεται με την ακοή. Είναι αυτό που διαφεύγει από τη δραστηριότητα των ανθρώπων, από την επανεξέταση και τη διόρθρωση του έργου τους. Είναι το αντίθετο του διαλόγου. Παντού όπου υπάρχει ανεξάρτητη αναπαράσταση, το θέαμα να συστάται.

Η αλωτρίωση του θεατή από το αντικείμενο το οποίο θεάται, αποτέλεσμα της ίδιας του της ασυνείδητης δραστηριότητας, εκφράζεται ως εξής. Όσο περισσότερο θεάται, τόσο λιγότερο ζει. Όσο περισσότερο στέργει να αναγνωρίσει τον εαυτό του στις κυρίαρχες εικόνες της ανάγκης, τόσο λιγότερο κατανοεί την ίδια του την ύπαρξη και την ίδια του την επιθυμία. Η εξωτερικότητα του θεάματος σε σχέση με τον δρόντα άνθρωπο εμφανίζεται στο ότι οι ίδιες του οι χειρονομίες δεν είναι πλέον δικές του, αλλά ενός άλλου, ο οποίος τις αναπαριστά. Αυτό συμβαίνει επειδή ο θεατής δεν αισθάνεται πουθενά σαν στο σπίτι του, γιατί το θέαμα είναι παντού.

0: Το θέαμα είναι το κεφάλαιο, τόσο συσσωρευμένο ώστε να μετατρέπεται σε εικόνα.
1: Αθήνα, Απρίλιος 2017. Αγαπητέ Ντεμπόρ, ειδού συνοπτικά ιστορία του βιβλίου στην Ελλάδα. Είναι εξόχως ενδιαφέρον ότι η κοινωνία του θεάματος εκδόθηκε ακριβώς 100 χρόνια και 2 μήνες μετά το κεφάλαιο του Μάρξ και επίσης ότι στη χώρα μας εκδίδεται σήμερα η 5η μετάφρασή της. Έχουν προηγηθεί αυτή της Μαρία Ζάκα από τη Διεθνή Βιβλιοθήκη «Μεσούσης της Δικτατορίας» 1972 και ουσιαστικά η πρώτη επαφή του ελληνικού κοινού με τη θεωρία των καταστασιακών, η οποία επανεκδόθηκε το 1975 αναθεωρημένη και επιμελημένη από το Θέμη Μιχαή. Αυτή του Πάνου Τσαχαγία και του Νίκου Β' Αλεξίου το 1986 από τον Ελεύθερο Τύπο. Αυτή του Βασίλη Τωμανά επίσης το 1986 από την Εκδοτική Θεσσαλονίκης. Και αυτή της Σίλβιας Παπαδοπούλου και πάλι από τη Διεθνή Βιβλιοθήκη το 2000. Σημειώνουμε λοιπόν το φαινόμενο ένας εκδοτικός οίκος να έχει κυκλοφορήσει 3 διαφορετικές εκδοχές του ίδιου βιβλίου.

Είναι πολύ γοητευτικό το έργο και η ζωή του Γκι Ντεμπόρ. Κάποιος είπε για τον Ντεμπόρ: «Ήταν ο πιο ελεύθερος άνθρωπος που γνώρισα. Έγραψε όπως έζησε». Όπως γράφει ο Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, όσοι αγάπησαν την ελευθερία, αγάπησαν το έργο και το βίο του Γκι Ντεμπόρ. Ο ίδιος έχει πει: «Οφείλει κανείς να διαβάσει αυτό το βιβλίο, την κοινωνία του θεάματος, έχοντας κατά νου ότι γράφτηκε συνειδητά με την πρόθεση να βλάψει την κοινωνία του θεάματος. Δεν είπα ποτέ τίποτα το εξωφρενικό». Γκι Ντεμπόρ.

Ο Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης έγραψε και διάβασε 10 κάρτ ποστάλ προς τον Guy Ernest de Boer. Του αφιέρωσε τραγούδια με τους Ζακ Μαχσέ και Βανέσα Άσλουμ. Επίσης, τα παρακάτω μουσικά κομμάτια τα οποία λάτρευε ο ίδιος ο de Boer και τα είχε βάλει σε ταινίες του. Art Blakey and the Jazz Messenger, το Whisper Note και Michel Correct, τη σονάτα για τσέλο και harpsichord σε ρε μίζωνα. Ακούστηκε απόσπασμα από την ταινία La Société du Spectacle, κινηματογραφική μεταφορά της κοινωνίας του θεάματος του Guy de Boer, με τον ίδιο να διαβάζει τις 3 πρώτες παραγράφους του βιβλίου του. Επίσης διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο Guy Ernest de Boer, η κοινωνία του θεάματος, μετάφραση Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, εκδόσεις Μετέχμιο, πρώτη έκδοση Αθήνα 2016. Τέλος, ακούστηκε μέρος του μουσικού κομματιού Brussels του John Hazel. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία Γιάννης Γιαλίνης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε. Για το τρίτο πρόγραμμα 2017.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά το Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση παράδοσης και παρόντος τους όρους μιας ουσιαστικής αυτογνωσίας. Τιμή Σένεκεν για το Στέλιο Ράμφο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Γκέρτ Νίνστεντ, ο καλύτερος κακός του Μπάιρόιτ. Αυγούστου 1993 και στη Βιέννη αφήνει την τελευταία του πνοή ο Γκέρτ Νίνστεντ, ο Γερμανός μπασοβαρίτονος που έμεινε γνωστός από τους ρόλους των κακών που έπαιζε στα έργα του Βάγνερ. Στις πηγές αναφέρεται άλλοτε ως βαθύφωνος και άλλοτε ως μπασοβαρίτονος. Απόλυτα λογικό για έναν τραγουδιστή που κινήθηκε με άνεση ανάμεσα στο βαθύ γερμανικό δραματικό ρεπερτόριο, αλλά και σε πιο ευρύς θρησκευτικούς μουσικούς δρόμους.

congregate angeli mei apo to oratorio Judicium Extremum ή Ίστατη Κρίση του Giacomo Carissimi, ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, Gerd Nienstedt, ξεκίνησε την καριέρα του με Wagner και συγκεκριμένα το 1954, 22 μόλις ετών, ως βασιλιάς Heinrich στον Lohengrin. Χρόνια αργότερα όμως, το 1970, στην περίφημη ηχογράφηση Kubelik, τον συναντάμε να ερμηνεύει το ρόλο του βασιλικού Κήρυκα, καλώντας έναν πιθανό υπερασπιστή στη δίκη της Elsa von Brabant, καλώντας ουσιαστικά τον Lohengrin στη σκηνή.

Και μετά την επίκληση της Έλζα Γκούντου Λαγιάνοβιτς, ο υπερασπιστής της, υπότης του Κύκνου, θα εμφανιστεί. Δεν είναι όμως απόψε αφιερωμένη η εκπομπή μας στο Λόενγκριν, αλλά στον Γκέρντ Νίνστετ που ακούσαμε στο ρόλο του Κύρικα. Η σταδιοδρομία του Νίνστετ ξεκίνησε μέσα από γερμανικά περιφερειακά θέατρα. Μετά το Εθνικό Θέατρο του Μπρέμερχάφεν, έκανε εμφανίσεις στην όπερα της Κολονίας, στο Εθνικό Θέατρο του Βισμπάντεν, ενώ μοιραία συνδέθηκε και με την όπερα της Φραγκφούρτης, στην ίδια γειτονιά.

1968 και από την όπερα του Σμέτανα «Dalibor», η άρια που μόλις ακούσαμε στα γερμανικά από τον μπασοβαρίτονο Gerd Nienstedt και τον Ραφαήλ Κούμπελικ στο πόντιουμ. Μια χρονιά νωρίτερα ο καλλιτέχνης είχε εμφανιστεί στον Tannhäuser στην όπερα της Κολονίας, ερμηνεύοντας τον τρίτο κατά σειρά ρόλο που μάθαινε για το συγκεκριμένο έργο μετά τους Ράινμαρ και Μπίτερολφ, τον Λαντγκράβο, κηδεμόνα της Ελίζαμπεθ. Δύο αποσπάσματα θα ακούσουμε από εκείνη την ερμηνεία του το 67.

δύο αποσπάσματα από την ερμηνεία του Γκέρτ Νίνστεν το 1967 στην Κολονία στο ρόλο του Λαντγκράβου, του έπαρχου, δηλαδή από τον Τανχόιζερ. Αυτός πρέπει να ήταν και ο τελευταίος ίσως καλός χαρακτήρας που ερμήνευσε ο καλλιτέχνης σε έργο του Βάγνερ. Δεν θα πάμε τώρα στον Κλίνγκζορ, για τον οποίο είναι πασίγνωστος, θα πάμε όμως να πάρουμε μία γεύση από κάθε κακό που ερμήνευσε ο Νίνστεντ μέσα στην τετραλογία το δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ. Ξεκινώντας από το χρυσάφι του Ρήνου, τον συναντάμε ως γίγαντα Φάζολτ να πεθαίνει από το χέρι του αδελφού του, γίγαντα Φάφνερ, που εδώ ερμηνεύει ο Κάρλ Ρίντερμπους. Ρώμη 1968, Wolfgang Savalis στο πόντιουμ.

Και μετά το γίγαντα Φάζολτ από το χρυσάφι του Ρήνου, σειρά έχει η Βαλκυρία και ο δικός της κακός, ο Χούντινγκ, πάντα με τον μπασοβαρίτονο Γκέρτ Νίνστετ, αυτή τη φορά αντιμέτωπο με τον Τζες Τόμας Ζίγμουντ και τη Χέλγα Ντέρνες, Ζίγκλιντε. Ο Ζάκα, 1967, Τόμας Σίπερς στο πόντιουμ.

Και από τον Χόντινγκ τον κακό στη Βαλκυρία πάμε να απολαύσουμε τώρα τον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα Γκέρτ Νίνστετ στο ρόλο του κακού στην επόμενη όπερα της τετραλογίας, το Siegfried. Και μπορεί προηγουμένως να τον ακούσαμε ως Φάζολτ να πεθαίνει από το αδελφικό χέρι του Φάφνερ, εδώ όμως θα τον ακούσουμε ως γίγαντα ή μάλλον δράκο Φάφνερ, αντιμέτωπο με το ηρωικό χέρι του Siegfried, συγκεκριμένα του Helden Tenor Tycho Parley το 1968 στο Bayreuth υπό την παγκέτα Lorin Mazel.

Ούτε όμως ο εκδικητικός Χούντινγκ, ούτε οι γίγαντες Φάφνερ και Φάζολτ δεν συγκρίνονται σε κακία με τον τελευταίο ύπουλο κακό της τετραλογίας, τον Χάγκεν από το Ολικό Φως των Θεών, έναν χαρακτήρα στον οποίο ο Βάγνερ έχει δώσει και τα τελευταία λόγια της τετραλογίας. Ακούμε τον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας, Γκέρτ Νίνστεντ, στον τελευταίο αυτόν κακό του κύκλου του δαχτυλιδιού, συγκεκριμένα ένα απόσπασμα από τη δεύτερη πράξη του Λυκόφωτος και από ζωντανή ηχογράφηση του 63 στην Κολονία, κλασικά με τον Βόλφγκανγκ Σαβάλης στο πόντιουμ.

πόσο καλός πρέπει να είσαι για να παίξεις τον κακό. Κάπου εδώ όμως ας βάλουμε μια άνω τελεία στους κακούς του βαγνερικού ρεπερτορίου που ερμήνευσε ο Γερμανός μπασοβαρίτονος Γκέρτ Νίνστετ, για να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να τον απολαύσουμε σε ένα μικρό απόσπασμα από το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ, του Μπαμίρουμ, μαζί με τους Helen Donath, Yvonne Minton και Ryland Davis, όλοι τους υπό την παγκέτα Sir Colin Davis το 1967.

Ο Γκέρτ Νίνστεντ, στον οποίο ήταν αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή, δεν έγινε ποτέ star όπως ο Φίσερ Ντισκάου ή ο Χανς Χότερ. Κατάφερε όμως να γίνει ένας εξαιρετικά πολύτιμος θεατρικός τραγουδιστής του μεγάλου ρεπερτορίου. Βαθιά γερμανική σχολή, ισχυρή παρουσία, ευελιξία ανάμεσα σε Βάγνερ, Στράους, Βέρντι, Μότσαρτ και 20ο αιώνα και μια καριέρα που περνά από τα περιφερειακά γερμανικά θέατρα στο Μπαϊρόιτ, στη Βιέννη, στη Σκάλα, στο Παρίσι και στα μεγάλα διεθνή λυρικά θέατρα. «Τούτο ας μην είναι το τελευταίο μας ποτήρι», λέει ο Νίνστεντ στο τραγούδι που διαλέξαμε για το κλείσιμο. Σε εκείνον και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο. Σαπό!

Καλησπέρα παιδιά. Το σημερινό μας βιβλίο έχει τίτλο «Επειδή έτσι». Με κείμενο Mac Barnett και εικονογράφηση Isabelle Arsenault.

Γιατί ο ωκεανός είναι μπλε? Κάθε βράδυ, όταν πηγαίνεις για ύπνο, τα ψάρια βγάζουν τις κιθάρες τους. Τραγουδούν λυπητερά τραγούδια και κλαίνε με μπλε δάκρυα. Τι είναι η βροχή? Είναι τα δάκρυα των χελιδονόψαρων. Γιατί τα φύλλα αλλάζουν χρώμα? Το φθινόπωρο, όταν ο κόσμος γίνεται πιο κρύος, τα δέντρα παραμένουν ζεστά, ανάβοντας μικρές σιγανές φωτιές στα φύλλα τους. Μέχρι να έρθει ο χειμώνας, τα κλαδιά τους έχουν καεί. Γιατί τα πουλιά πετάνε προς τον νότο τον χειμώνα? Για να φέρουν καινούρια φύλλα στα δέντρα. Τι συνέβη στους δεινόσαυρους? Πριν από εκατομμύρια χρόνια, χιλιάδες αστεροειδείς έπεσαν στη Γη. Αλλά οι δεινόσαυροι είχαν προετοιμαστεί γι' αυτό. Δέθηκαν σε μεγάλα μπαλόνια, ανέβηκαν ψηλά στο διάστημα και έμειναν εκεί. Τι είναι οι μαύρες τρύπες? Τα στόματα των δεινόσαυρων. Τι είναι ηφαίστειο? Πώς εξημερώνεις ένα άλογο? Τι είναι άνεμος? Πόσο μεγάλο ήταν ένα μαλλιαρό μαμούθ? Πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες? Τι είναι ηχό? Τι είναι η κινούμενη άμμος? Τι είναι ο κεραυνός? Πόσο ψηλό είναι το ψηλότερο βουνό? Γιατί φτερνιζόμαστε? Τι είναι φεγγάρι? Πώς ένα αυγό γίνεται κοτόπουλο? Τι είναι αστραπή? Είναι ώρα να κοιμηθείς. Γιατί πρέπει να κοιμόμαστε? Επειδή υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορούμε να τα δούμε μόνο με τα μάτια κλειστά. Ήταν μια ιστορία με πολύ φαντασία για όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από την απάντηση «επειδή έτσι». «Επειδή έτσι». Κείμενο Μακ Μπάρνετ, εικονογράφηση Ιζαμπέλ Αρσενό, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Όνειρα γλυκά.

Σε αυτό το ταξίδι μέσα από τις σελίδες ενός ιδιαίτερου φεστιβάλ μουσικής δωματίου της Σουμπερτιάδας στο Σβάρτσεμπεργκ, ο Πολ Λιούις, ένας από τους σημαντικότερους πιανίστες της γενιάς του, παρουσιάζει ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο στους Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και Φραντς Σούμπερτ. Το πρόγραμμα είναι χτισμένο πάνω σε έναν καθρεφτισμό αντιθέσεων ανάμεσα στους δύο συνθέτες, τη φωτεινή και τη σκοτεινή πλευρά του Μότσαρτ, με τα Köchel 330 σε ντο μίζωνα και Köchel 457 σε ντο ελάσσονα, που συνομιλούν με την πρώιμη νεανική ορμή και την όρημη ύστερη μελαγχολία του Σούμπερτ, με τα έργα Deutsch 537 και Deutsch 946. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια συναρπαστική μουσική περιπλάνηση, την τελευταία μας σε αυτό το φεστιβάλ. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Στο χειρόγραφο της σονάτας για πιάνο αριθμός 10 σε ντο μίζωνα Köchel 330 που σώζεται από το χέρι του ίδιου του Μότσαρτ, λείπουν τα τελευταία μέτρα του δεύτερου μέρους, μια απώλεια που κανείς δεν έχει εξηγήσει με βεβαιότητα μέχρι σήμερα. Η σονάτα γράφτηκε το 1783, χρονιά που ο 27χρονος πλέον Μότσαρτ είχε επισκεφθεί το Ζάλτσμπουργκ μαζί με την νιόπαντρη σύζυγό του Κωνστάντσε για να τη γνωρίσει στον πατέρα του Λεοπόλδο, αν και και οι μελετητές αμφισβητούν αν όντως γράφτηκε εκεί ή νωρίτερα στη Βιέννη. Η αβεβαιότητα αυτή δεν ήταν ασυνήθιστη για τα έργα του Μότσαρτ από αυτή την περίοδο, καθώς ο συνθέτης σπάνια χρονολογούσε τα χειρόγραφά του. Το 1784 η σονάτα τυπώθηκε στη Βιέννη από τον εκδοτικό οίκο Αρτάρια μαζί με άλλες δύο σονάτες ως έργο 6 του Μότσαρτ, μια τριάδα που ο ίδιος φαίνεται να είχε σχεδιάσει ως ενιαίο σύνολο για δημοσίευση, κάτι σύνηθες για την εποχή όπου οι εκδότες προτιμούσαν να προωθούν έργα σε ομάδες των τριών. Παρά την αβεβαιότητα γύρω από τις ακριβείς συνθήκες σύνθεσής της, η σονάτα για πιάνο αριθμός 10 σε ντο μίζωνα Köchel 330 έγινε γρήγορα μία από τις πιο δημοφιλείς του Μότσαρτ, παραμένοντας μέχρι σήμερα βασικό κομμάτι του ρεπερτορίου για κάθε πιανίστα. Και εμείς θα την ακούσουμε τώρα από τον πιανίστα Πολ Λιούις.

Αυτή ήταν η σονάτα για πιάνο αριθμός 10 σε ντο μίζωνα και χελ 330 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμηνεύσε ο πιανίστας Paul Lewis στο ρεσιτάλ που έδωσε στις 19 Ιουνίου στο πλαίσιο της Σουμπερτιάδας στο Schwarzenberg και συνεχίζει τώρα με τα τρία κομμάτια για πιάνο Deutsch 947 του Franz Schubert. Ο Σούμπερτ έσβησε ένα ολόκληρο τμήμα από το πρώτο κομμάτι αυτής της συλλογής, διαγράφοντάς το με το χέρι του στο χειρόγραφο. 40 χρόνια αργότερα, όταν ο Johannes Brahms ανέλαβε να τα εκδώσει, αποφάσισε να το επαναφέρει, μια επιλογή που οι μελετητές ακόμη συζητούν, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την ρητή βούληση του ίδιου του συνθέτη. Τα τρία αυτά κομμάτια γράφτηκαν τον Μάιο του 1828, 6 μόλις μήνες μετά το θάνατο του Σούμπερτ. Φαίνεται πως αρχικά σχεδιάζονταν να είναι 4, συνεχίζοντας τη σειρά των Impromptu που είχε γράψει τον προηγούμενο χρόνο. Όμως το τέταρτο δεν γράφτηκε ποτέ ή τουλάχιστον δεν έχει σωθεί. Ο ίδιος ο Σούμπερτ δεν τα ονόμασε, δεν τα αναθεώρησε για έκδοση και δεν πρόλαβε να τα ακούσει ποτέ δημόσια. Παρέμειναν αδημοσίευτα για 40 ολόκληρα χρόνια μέχρι το 1868, όταν ο Μπραμς τα εξέδωσε ανώνυμα, δίνοντάς τους το όνομα που φέρουν μέχρι σήμερα. Τρία κομμάτια για πιάνο, Deutsch 946. Λιγότερο δημοφιλή από τις προγενέστερες Impromptu, παραμένουν ωστόσο ένα από τα τελευταία πιο προσωπικά

Ο πιανίστας Paul Lewis ερμήνευσε τα τρία κομμάτια για πιάνο Deutsch 946 του Franz Schubert και συνεχίζει το ρεσιτάλ που έδωσε στις 19 Ιουνίου στο πλαίσιο της Σουμπερτιάδας στο Schwarzenberg με τη σονάτα αριθμός 4 σε La Ελάσσονα, Deutsch 537 που ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 1817 σε ηλικία μόλις 20 χρόνων ο Franz Schubert μετά από αρκετές προσπάθειες που είχε αφήσει ημιτελή στα προηγούμενα χρόνια. Λίγο νωρίτερα είχε μετακομίσει στο κέντρο της Βιέννης όπου βρήκε ένα καλύτερο πιάνο από όσα είχε στη διάθεσή του έως τότε και αυτό φαίνεται να τον ώθησε σε μια εντυπωσιακή δημιουργική έκρηξη. Μέχρι τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς είχε γράψει 6 σονάτες συνολικά. Η Deutsch 537 δεν εκδόθηκε όσο ζούσε ο συνθέτης. Τυπώθηκε τελικά το 1852, πάνω από 2 δεκαετίες μετά το θάνατό του. Μία λεπτομέρεια που της δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως το κεντρικό λυρικό θέμα του δεύτερου μέρους της θα επιστρέψει σχεδόν αυτούσιο 11 χρόνια αργότερα στο τέταρτο και τελευταίο μέρος μιας από τις τελευταίες σονάτες που έγραψε ο Σούμπερτ, της μεγάλης σονάτας Ελα Μίζωνα Deutsch 959, σαν ο νεαρός συνθέτης του 1817 να στέλνει χωρίς να το ξέρει ένα μήνυμα στον εαυτό του λίγο πριν το τέλος. Τη σονάτα αριθμός 4 σε La Ελάσσονα Deutsch 537 του Franz Schubert ερμηνεύει ο πιανίστας Paul Lewis.

Αυτή ήταν η σονάτα αριθμός 4 σε La Ελάσσονα, Deutsch 537 του Franz Schubert, που ερμήνευσε ο πιανίστας Paul Lewis. Και ολοκληρώνει το ρεσιτάλ που έδωσε στις 19 Ιουνίου στο πλαίσιο της Σουμπερτιάδας στο Σβάρτσεμπεργκ με τη σονάτα αριθμός 14 σε Do Ελάσσονα και ο Χελ 457 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ο Τόμας Φον Τράπνερ ήταν σπιτονικοκύρης του Μότσαρτ στη Βιέννη το 1784, αλλά ήταν και κάτι παραπάνω. Η σύζυγός του Τερίζε ήταν μαθήτρια του Μότσαρτ στο πιάνο και το ζευγάρι θα γινόταν αργότερα νονί σε 4 από τα παιδιά του συνθέτη. Σε αυτή τη μαθήτρια αφιέρωσε ο Μότσαρτ τη σονάτα ρυθμός 14 και ο Χελ 457, ολοκληρώνοντάς την στις 14 Οκτωβρίου του 1784, όπως ο ίδιος σημείωσε στον προσωπικό του κατάλογο έργων. Την επόμενη χρονιά, ο εκδοτικός οίκος Αρτάρια την τύπωσε μαζί με την Φαντασία σε Do Ελάσσονα και ο Χελ 475, ένα έργο πιο αυτοσχεδιαστικό που ο Μότσαρτ ολοκλήρωσε λίγο αργότερα τον Μάιο του 1785. Η σονάτα αριθμός 14 σε Do Ελάσσονα και ο Χελ 457 ανήκει στα σημαντικότερα έργα της βιενέζικης περίοδου του Μότσαρτ, όταν ο συνθέτης είχε πλέον εγκαταλείψει την υπηρεσία του Αρχιεπισκόπου του Ζάλτσμπουργκ και εργαζόταν στη Βιέννη ως ελεύθερος καλλιτέχνης. Η Χελ 457 δεν πέρασε απαρατήρητη από την νεότερη γενιά. Ο Μπετόβεν γνώριζε τη μουσική του Μότσαρτ και ίχνη της συγκεκριμένης σονάτας διακρίνονται ήδη στην πρώτη του σονάτα για πιάνο, σε Φα Ελάσσονα έργο 2 αριθμός 1. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η συγγένεια ανάμεσα στο αργό μέρος της Κέχελ 457 με το περίφημο Adagio Cantabile της Παθητικής, μια σχέση που έχει συχνά σχολιαστεί ως πιθανή αναφορά του Μπετόβεν στον Μότσαρτ. Τη σονάτα αριθμός 14 σε Do Ελάσσονα και ο Χελ 457 του Wolfgang Amadeus Mozart ακούμε τώρα από τον πιανίστα Paul Lewis.

Λίγες σελίδες αρκούσαν στον Μότσαρτ για να ανοίξει έναν κόσμο τόσο σκοτεινό και θυελλώδη που ο νεαρός Μπετόβεν χρόνια αργότερα θα αναγνώριζε σε αυτόν κάτι από τη δική του πρώτη σονάτα για πιάνο. Η Κόχελ 457 γράφτηκε για μία μαθήτρια, την Τερίζε Φον Τράτνερ, σύζυγο του σπιτονικοκύρη του συνθέτη στη Βιέννη, όμως η ένταση και το δραματικό της βάρος ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια μιας σονάτας γραμμένης για μαθήτρια. Κλείνοντας το ρεσιτάλ που έδωσε στις 19 Ιουνίου στη Σουμπερτιάδα στο Σβάρτσεμπεργκ, ο Πολ Λιούις επέλεξε ως ανκόρ ένα κομμάτι που κουβαλά τη δική του διαφορετική ιστορία αποχαιρετισμού. Το Adagietto σε Do Ελάσσονα, Deutsch 915. Ο Σούμπερτ το έγραψε στις 26 Απριλίου του 1827 μέσα στο άλμπουμ Amicorum ενός φίλου του, του δικηγόρου Φέρντιναντ Βάλχερ. Τον 19ο αιώνα ήταν σύνηθες οι άνθρωποι να κρατούν ένα προσωπικό λεύκομα, ένα τετράδιο όπου φίλοι γνωστοί ή διάσημα πρόσωπα έγραφαν μία αφιέρωση, ένα ποίημα, μία ευχή ή στη συγκεκριμένη περίπτωση λίγα μέτρα μουσικής ως ενθύμιο. Ο Φερντιναντ Βάλχερ έφευγε τότε για μια θέση στη Βενετία και είχε ένα τέτοιο λεύκομα μαζί του. Ο Σούμπερτ, αντί για μια απλή αφιέρωση σε λόγια, έγραψε κατευθείαν σε αυτό το τετράδιο ολόκληρο το αλεγκρέτο. Είναι και αυτός ένας λόγος που το κομμάτι έμεινε άγνωστο για δεκαετίες. Δεν επρόκειτο για έργο γραμμένο για δημοσίευση, αλλά για προσωπικό δώρο, κρυμμένο μέσα σε ένα ιδιωτικό τετράδιο, μέχρι να εκδοθεί τελικά το 1870.

και με το Allegretto σε Do Elassona Deutsch 915 του Franz Schubert, που ερμήνευσε ως encore ο πιανίστας Paul Lewis, ολοκληρώθηκε το ρεσιτάλ που έδωσε στις 19 Ιουνίου στο πλαίσιο της Σουμπερτιάδας στο Schwarzenberg και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της EBU. Την ερχόμενη εβδομάδα, προορισμός των καλοκαιρινών φεστιβάλ μας είναι τα περίφημα BBC Proms του Λονδίνου, από όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε 4 συναυλίες με γνωστές βρετανικές ορχήστρες και διάσημους σολίστ, όπως τα αδέλφια Λούκας και Άρθουρ Γιούσεν, ο Κίριλ Γκερστάιν και ο Λεωνίδας Καβάκος. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Έντεχνος λόγος.
1: Στίχοι σαν αργυρές κλωστές, δεμένες στα καμπανάκια των άστρων.
0: Ανέμος της Παναγίας, του Οδυσσέα Ελίτη, από τη θητεία του καλοκαιριού. Σε μια παλαμή θάλασσας γεύτηκες τα πικρά χαλίκια. 2 η ώρα το πρωί, περιδιαβάζοντας τον έρημο Αύγουστο, είδες το φως του φεγγαριού να περπατεί μαζί σου. Βήμα χαμένο. Ή αν δεν ήταν η καρδιά στη θέση της, ήταν η θύμιση της γης με την ωραία γυναίκα, η ευχή που λαχτάρισε μέσα από τους κόρφους του βασιλικού να τη φυσήξει ο άνεμος της Παναγίας. Ώρα της νύχτας και ο βοριάς πλημμυρισμένος δάκρυα. Μόλις ερήγησε η καρδιά στο σφίξιμο της γης, γυμνή, κάτω από τους αστερισμούς των σιωπηλών της δέντρων. Γεύτηκες τα πικρά χαλίκια στους βυθούς του ονείρου, την ώρα που τα σύννεφα λύσανε τα πανιά και δίχως ήμαρτον κανένα από την αμαρτία, χαράχτηκε στα πρώτα σπλάχνα του ο καιρός. Μπορείς να δεις ακόμη πριν από την αρχική φωτιά την ομορφιά της άμμου όπου έπαιζε στον όρκο σου και όπου είχε την ευχή 100 φύλλοι ανοιχτή στον άνεμο

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Φανταστείτε τη μουσική του δέντρου της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει ο Γιάννης Κουσταράκης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210-6013-167. Καλώς ήρθατε στο Δέντρο της Τζαζ, την εκπομπή που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

Ελληνικές παραλλαγές και άλλες αιγαιοπελαγίτικες ασκήσεις. Τίτλος μουσικός και ποιητικός. Ο τίτλος του δίσκου που κυκλοφορήσε το 1970 και πανεκδόθηκε το 2004 καλύπτει 3 ευδιάκριτα μέρη που ηχογραφήθηκαν το 1969 στο Λονδίνο. 3 μέρη που έχουν σχέση με την Ελλάδα, με τη δημοτική μουσική και την αρχαία μυθολογία. Greek Variations and Other Aegean Exercises, όπου ο συνθέτης Neil Ardley διευθύνει το σύνολο, ο Ian Carr παίζει τρομπέτα και φλούγκερχορν και ο Don Arendel παίζει σαξόφωνα. Είναι οι τρεις που υπογράφουν τις συνθέσεις, συμπράττουν μαζί τους ένα κουιντέτο εγχόρδων και άλλη μουσική. Ξεκινήσαμε με τις αιγαιοπελαγίτικες ασκήσεις και το τραγούδι της Ειρήνας από την τετραμερή σουίτα του σαξοφωνίστα Don Arendel, που έπαιξε με το κουαρτέτο του, σουίτα η οποία αναφέρεται στις περιπέτειες του Οδυσσέα. Θα παραμείνουμε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου για να ακούσουμε το κουιντέτο του τρομπετίστα Ian Carr, ο οποίος, περνώντας μερικούς μήνες σε ένα σκάφος στη Μεσόγειο, εμπνεύστηκε από τη ρομαντική ομορφιά της Μεσογείου. Σε ένα λιμάνι συνάντησε έναν Ιταλό ναυτικό, ο οποίος είχε περάσει 5 μήνες στη θάλασσα, ακολουθώντας όσο το δυνατόν πιο πιστά τα ταξίδια του Οδυσσέα μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Η αίσθηση του σκάφους και της θάλασσας μέσα στη νύχτα αποτέλεσε την έμπνευση για το Wine Dark Lullaby, το οποίο ακούμε ήδη.

Γεννήθηκε στη Μαντζουρία. Σπούδασε μουσική στο Τόκιο με κύριο όργανο το πιάνο. Το 1981 εμφανίστηκε πρώτη φορά στο Βερολινέζικο Jazz Festival Berliner Jazz Fest και από το 1987 ζει στο Βερολίνο. Στην έως τώρα πολύχρονη πορεία της έχει εμπλακεί σε ποικίλου ύφους και τεχνοτροπία συνεργασίες και η άνεσή της να περνάει από το ένα ύφος στο άλλο, να σερφάρει στα όρια της μελωδικότητας ενίοτε να την υπερβαίνει και να φιλτράρει απολαυστικές και με πάθος ισχυρές δόσεις μαύρης μουσικής παράδοσης μέσα από την avant-garde κουλτούρα που τη διακρίνει, είναι τα χαρακτηριστικά της πιανίστας Άκη Τακάσε. «Φόρτε» είναι ο τίτλος του δεύτερου άλμπουμ της με το συγκρότημα της «Japanic». Ο τίτλος του άλμπουμ νοηματοδοτείται ως τη δύναμη να υπερβαίνει στην πραγματικότητα και να αντικρίζει στο μέλλον. Η υπέρβαση γοητεύει την Άκη Τακάσε και ανάμεσα στις 10 συνθέσεις του άλμπουμ υπάρχει η «Φέστα Μανταλένα», αφιερωμένη στην εμβληματική μεξικανή υπερβατική ζωγράφο Φρίντα Κάλο.

Το Φέστα Μαντελένα εξελίσσεται από κάτι που ακούγεται σαν νερό που στάζει σε μια σπηλιά σε συνδυασμό με τριξίματα από δίσκους LP, σε αραιά πιανιστικά αρπίσματα και διακριτικά κρουστά, σε σύνολο εκτέλεσης μιας λαϊκής μελωδίας με το σοπράνο σαξόφωνο να φτερουγίζει, συνεχίζει καλλιδοσκοπικά σε διάφορα στυλ και διαθέσεις από free jazz και ηλεκτρόνικα, πριν από την επιστροφή στο λαϊκό θέμα και στο φινάλε.

Από το ίδιο άλμπουμ, Forte, στη σύνθεση Japanic Macrocosmos, η Άκη Τακάζα με το συγκρότημά της έχουν συμπεριλάβει διαφόρων ειδών μικροήχους, όπως επεξεργασμένα χτυπήματα με τενόρο σαξόφωνο, ηλεκτρονικά, μανιώδη drums, έναν σχεδόν τέκνο ρυθμό από pick-up και κρουστά και καταιγιστικούς τροφίλους σε τενόρο ταξόφωνο και πιάνο. Η Άκη Τακάζα έχει πει ότι ο Θελόνιους Μονκ ήταν μια τεράστια επιρροή για το Japanic Macrocosmos.

Ο Τζεφ Πάρκερ, ο κιθαρίστας του εξικάγου σύγχρονου ροκ συγκροτήματος Tortoise, ιδρυτής επίσης των σοφιστικές Chicago Underground Duo, συνεργάζεται με τον σαξοφωνίστα Josh Johnson, την βασίστρια Anna Butters και τον drummer Jay Bellerose. Από το 1916 έπαιζαν κάθε Δευτέρα στο Club ETA στο Los Angeles. Το σύνολο ETA, όπως ονομάστηκε τελικά, εξελίχθηκε από ένα συγκρότημα που έπαιζε κυρίως στάνταρτ σε ένα σχήμα γνωστό για τα υπερβατικά μακράς διάρκειας ταξίδια του σε συχνά χαρτογράφητα εδάφη μιας μινιμαλιστικής και μαντρικής αυτοσχεδιαστικής μουσικής. Το άλμπουμ «Happy Together», που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Λος Άντζελες στις 20 Αυγούστου του 2025, είναι το τρίτο άλμπουμ του σχήματος.

Ο Τζεφ Πάρκερ αναφέρει ότι το 2025 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Επί 8 μήνες βρέθηκε εκτός σπιτιού λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο ήτον της Καλιφόρνιας. Η αστάθεια αυτή συνδυάστηκε, όπως αναφέρει, και με την απογοητευτική γενική εικόνα της χώρας με την επιστροφή του Ντονάλντ Τραμπ στην εξουσία. Υπήρχε απελπισία, αλλά η αίσθηση της κοινότητας που δημιούργησαν με τη συγκεκριμένη συναυλία του ενέπνευσε αισθήματα χαράς. Και έτσι ονόμασε τον δίσκο Happy Today, με στόχο αυτή η μουσική να είναι μια δήλωση χαράς. Το Like Swimwear, το πρώτο μέρος που ακούμε ήδη, είναι το εναρκτήριο κομμάτι στο album Happy Today και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μουσικής συνύπαρξης του κουαρτέτου. Το κομμάτι ξεκινάει αργά και σκόπιμα αυξάνει την ένταση κατά τη διάρκεια των 10 λεπτών του, χωρίς ούτε μια στιγμή αρμονικής δυσαρμονίας.

Ακούτε το Δέντρο της Τζαζ στο τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Γιάννης Κουσταράκης. Την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά.

Ηχογραφημένο στο δισκοπωλείο Healing Force of the Universe που εδρεύει στην Πασαντίνα της Καλιφόρνιας κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους εκεί το 2024, το άλμπουμ Expanding to One των Five Sonics με τη συνεργεία καλεσμένων μουσικών να εμπλουτίζουν την ηχητική παλέτα τους αποτελεί αισθητική συνέχεια των δύο προηγούμενων άλμπουμ τους. Με το ηλεκτρικό πιάνο να αποτελεί σήμα κατά τεθέν του ήχου τους, την άρπα να εμφανίζεται ως το όργανο που του συνδέει με τη spiritual jazz της Alice Coltrane, που παραμένει μία από τις κύριες επιρροές τους, κιθάρες, αλλά και με γυναικεία φωνητικά τα οποία ακούσαμε μόλις το διλεπτό Before the Pyramids, όλα να είναι πλήρως ενταγμένα στον ήχο του κουιντέτου, στους Five Sonics, στο spiritual ψυχεδελικό jazz συγκρότημα του μπασίστα Seth Ford Young. Με ταξιδιάρικη διάθεση, με διάθεση ενατένισης, με τη δημιουργία μιας αισθητικά κομψής ατμόσφαιρας, ο χρόνος ακρόασης του άλμπουμ Expanding to One είναι πραγματικά συνώνυμο θεραπείας, όπως και το κομμάτι που φέρει τον τίτλο, τον σχετικό τίτλο Healing Time.

Το 2005 το Chicago Cultural Center και το Jazz Institute of Chicago ανέθεσαν στον Rob Mazurek να συγκροτήσει ένα ensemble που θα αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη avant-garde μουσική ποικιλομορφία της πόλης. Αυτός συγκρότησε ένα ensemble 14 μουσικών με το όνομα Exploding Star Orchestra. Η μουσική στο άλμπουμ Dimensional Stardust του 2020 είναι σύνθεση δική του και διαφέρει από τις προηγούμενες δουλειές της Exploding Star Orchestra, στις οποίες υπήρχε χώρος για αυτοσχεδιασμό και σολιστικά μέρη. Εδώ φιλοξενεί τους συνεργάτες του Jeff Parker, την Tomeka Reid στο τσέλο, τον Damon Locks και την Jamie Branch. Το άλμπουμ χαρακτηρίζεται ως κοσμική όπερα, στην οποία στροβιλίζονται παρέα η avant-garde jazz με τη σύγχρονη νεοκλασική μουσική, μια κοσμική όπερα που ολοκληρώνεται με την τελευταία σύνθεση που έχει τίτλο «Φθινοπορεινές πλειάδες».

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκία. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Πόσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ, τον ήχο του δέντρου φρόντισε απόψε ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγησε σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Πριν το σύμπαν γεννηθεί. Ο Χωράτιου Ραντουλέσκου και το πέμπτο κουαρτέτο εγχόρδων του είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της ρηξικέλευθης συνθετικής του στάσης, δημιουργώντας ένα πυκνό, πλούσιο, φωτεινό ηχητικό κόσμο σκεπτόμενος, αναλογιζόμενος και ενσωματώνοντας ίσως φυσικές ιδέες, επιστημονικές ιδέες, ιδέες αρχαίας φιλοσοφίας και πόσο θα μπορούσε όντως να ταιριάζει με τις επιστημονικές ιδέες αυτό. Ο Ραντουλέσκου τη δεκαετία του 70 ανέπτυξε την τεχνική της μουσικής του πλάσματος. Όχι υγρό δηλαδή, ούτε στερεό. Η μορφή της ύλης, πλάσμα, όπου αντιλαμβάνεται τη μουσική σαν ένα ατέρμονο ωκεανό δονήσεων. Χωράτιου Ραντουλέσκου, πριν το σύμπαν γεννηθεί. Βραδινές αρμονίες.

και από το εξώτερο στο εσώτερο. Πρόκειται για ένα έργο της μεγάλης συνθέτριας Γκουμπαϊντούλινα, το οποίο στοχάζεται σε ένα υπαρξιακό ερώτημα, ενδεδειμένο ως ένα κονσέρτο για φλάουτο. Το απατηλό πρόσωπο της ελπίδας και της απόγνωσης. Ένα στίχος από το ποίημα «Τετάρτη των Τεφρών». Και γινόμαστε μάρτυρες και συμπάσχοντες σε ένα επίπονο εσωτερικό ταξίδι. Το μοναδικό σε όλο μέρος, το ανθρώπινο, μοιάζει ευοήθητο και απείρως εύθραυστο. Ο άνθρωπος και ο κόσμος. Σοφία Γκουμπαϊντούλινα, το απατηλό πρόσωπο της ελπίδας και της απόγνωσης.

Ακούσαμε φίλοι το απατηλό πρόσωπο της ελπίδας και της απόγνωσης της Σοφία Γκουμπαϊντούλινα. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Αφεντάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ξεκίνησαμε σήμερα με μια πολύ γνωστή μελωδία, από τις πιο γνωστές μάλιστα στον κινηματογράφο. Midnight, the stars and you. Η πιο διάσημη χορευμένη εκδοχή ερμηνεύτηκε το 1934 από τον Ray Noble και την ορχήστρα του, με ένα άγνωστο το τραγουδιστή, τον Al Bowling. Μια μπαλάντα, foxtrot tempo, το τραγούδι θεωρείται μια από τις εξαιρετικές φωνητικές προσπάθειες του Bowling, ο οποίος θα μιλήσουμε γι' αυτό αφού ακούσουμε την επόμενη εκδοχή, μια πιο μοντέρνα. Μεν είναι παλιά, αλλά είναι η πιο σύγχρονη και η πιο σωστή. Al Bowling ερμηνεύει Midnight, the stars and you.

Το έχω πει και στο παρελθόν σαν ανάλυση τη δομή ενός κομματιού, σχέση μεταξύ μουσικής, της ορχήστρας που παίζει, big band στην περιεκτημένη περίπτωση, και του τραγουδιστή. Δεκαετία του 30 δεν συνήθιζαν οι μεγάλες ορχήστρες, όταν είχαν μέσα κάποιο τραγουδιστή, να μπουχτίζουν το κομμάτι, να το βαραίνουν κατευθείαν με τα vocal στα φωνητικά. Αφήνανε. Δηλαδή αυτό το κομμάτι ούτε 3,5 λεπτά, και μετά το πρώτο λεπτό κάνει εμφάνιση ο τραγουδιστής, ο Albert Alec Bowlby. Η ερμηνεία αυτή του Bowlby χρησιμοποιήθηκε πάρα πολλές φορές στον κινηματογράφο. Η πιο γνωστή για τις δύο φορές που χρησιμοποιήθηκε στην κλασική ταινία τρόμου, η Λάμψη, The Shining, του Stanley Kubrick, είχε γίνει το 1980. Εγώ θυμάμαι ότι είχα δει την ταινία, γιατί την είχαν βάλει μέσα στη διδακτική ύλη στο Ινστιτούτο Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο που φοιτούσαν. Γιατί η ερμηνεία του Jack Nicholson είναι τόσο τρομερή που πραγματικά αγγίζει τις πραγματικές συνιστώσεις, βέβαια, ενός χαρακτήρα σχιζοφρενικού. Και ήταν στο Gold Room, στην αίθουσα του χορού του Μεγάλη, η πρώτη φορά που ακούγεται την ταινία, και μετά στο κλείσιμο της ταινίας, στους τίτλους, όταν κλείνει με τον πρωταγωνιστή σε μια φωτογραφία από τις αρχές του 20ου αιώνα. Λοιπόν, η πρώτη εκδοχή που ακούσαμε ήταν πιο σύγχρονη χρονικά, να το πω πραγματικά, Deerhoff, Midnight, the Stars and You. Και η δεύτερη ήταν από τον, όπως είπαμε, τον Al Bowlby. Ο Al Bowlby, 1898-1941, ήταν γεννημένος στη Μοζαμβίκη, νότιοαφρικανός Βρετανός, τραγουδιστής φυσικά και κιθαρίστας της jazz, ο οποίος γεννήθηκε στο Μαπούτο. Σήμερα βέβαια Μοζαμβίκη, τότε λεγόταν Λουρένκο Μάρξ. Λοιπόν, οι γονείς του, ο πατέρας του ήταν Έλληνας και η μητέρα του Λιβανέζα. Θα μπορούσε να έχει γίνει μια κλασική περίπτωση όπως αυτή που εκτυλίσσεται με τους πρωταγωνιστές στην ταινία «Τιτανικός». Πηγαίνανε προς την Αυστραλία για ένα καλύτερο αύριο τότε, εκείνη την περίοδο. Όπως πηγαίνει το καράβι για την Αυστραλία, όταν πέρασε βέβαια το ακροτήριο της καλής ελπίδας από εκεί πέρα αργότερα, πως αποφασίσαν τελικά ότι δεν είναι για μας η Αυστραλία, βρήκαμε ένα τον άλλον και μείνανε στη Νότια Αφρική. Και ο Μπόλι μεγάλωσε στο Johannesburg. Κάποιες περίεργες ιστορίες, σε οποίες αναδύονται καμιά φορά να μοχλεύεις και ψάχνεις τα κομμάτια. Προχωράμε όμως τώρα. Ring Shout Step, Ash Black Buffalo.

Αυτός είναι ο κύριος Jay Clark από το Portland των Ηνωμένων Πολιτειών. Η σύνθεσή του έχει να κάνει περίπου με το επόμενο άκουσμα. Συγγενικό στυλ έμπνευσης. Ήτανε ταινία καρτούν, αλλά άφησε εποχή. Τόσο βέβαια για την απεικόνηση, εξέλιξη μέσα στο έργο και το σενάριο φυσικά, όσο και για τη μουσική

Φωνές των Λίνα Μπουτζό, Μέρι Λου Γκοτιέ και Μισελ Κοσετό. Σκηνοθεσία Σιλβέν Σομέρ. Le Triplet de Belleville.

Ο καταπληκτικός σκύλος βέβαια μέσα στην ταινία Le Triplet de Belleville. Συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτό το έργο για όσους δεν την έχουν δει.

δύο μεγάλοι ερευνητές της αμερικανικής παράδοσης. Ο γνωστός μεγάλος Μπέλα Φλεκ και Abigail Washburn. Shotgun Blues. Από το 2014 ο δίσκος. Που φέρει τον τίτλο Μπέλα Φλεκ και Abigail Washburn. Τώρα όμως ηχητικά πάμε στα νησιά του Ειρηνικού ωκεανού.

Οι μεγάλες τροπικές καταιγίδες στον Ειρηνικό προκαλούσαν ζημιές. Ρίχνανε δέντρα, κυρίως φοίνικες, στα παράλια. Οι κορμοί επιπλέον για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στον ωκεανό. Σκάβονται φυσικά από το αλμυρό νερό. Και αυτό που απομένει στην παραλία είναι ένα μουσικό όργανο. Στα νησιά Βανουάτου πάντα χρησιμοποιούσαν αυτούς τους κορμούς που ήταν κενοί από μέσα για να παίξουν τα κρουστά τους. Όπως και στην κεντρική Αφρική, στην περιοχή του Καμερούν που ονομάζονται Μπαμιλέκε. Αλλά όταν ο μουσικός είναι ευρηματικός, μπορεί να παίξει μουσική σχεδόν με τα πάντα.

Παλαιότερα ένας συνάδελφος μου είπε ότι δεν υπήρξε ποτέ κανείς να βαρεθεί την παρέα του Βλάντισβαρ Ναντισχάνα. Είτε στην παρέα καθότανε μαζί τους και έπινε ένα κουτάκι μπύρα και μετά το έκανε να ακούγεται όπως το ακούσαμε. Έτσι λέγεται το κομμάτι. Prepared beer tins. Είναι διαμορφωμένα κουτάκια μπύρας τα οποία τα κάνει μουσικό όργανο. Αν δεν υπάρχει και τίποτα που να μην μπορεί να το κάνει μουσικό όργανο. Εδώ παραδείγματος χάρη μια τσαγέρα με νερό μέσα. Teapot with water.

Η μαγεία του Βλάντισβαρ Ναντισχάνα από τη Σιβήρια. Teapot with Water από το άλμπουμ του 2004 Move Your Chakra. Αλλά ο Ναντισχάνα δεν είναι μόνο κρουστά.

από το ίδιο άλμπουμ όμως και τα προηγούμενα κομμάτια. Ήταν το Mandola, Move Your Chakra, το άλμπουμ του 2004. Vladismar Nadishana. Και τώρα εστιάζουμε πάνω στο Μάγκα από το Λονδίνο.

A perspective with no end. Μια προοπτική χωρίς φραγμό, χωρίς τέλος. Η μοναδική περίπτωση των Τομάγκα. Ο αξέχαστος Tom Rellin, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγα χρόνια, παρέα με τη Βαλεντίνα Μαγκαλέτη.

Il colore della memoria, έτσι το όνομα στο κομμάτι, το ζεύγος. Βαλεντίνα Μαγκαλέτη και Τόμ Ρελίν, ο οποίος έφυγε πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος, από τη ζωή. Από το Λονδίνο και οι δύο. Και φεύγουμε από τους το Μάγκα για την Γκάνα. Αν και η ηχογράφηση έγινε το 81 στη Στοχόλμη. Μουσική, η οποία ονομάζεται Funeral Music. Μουσική για κηδείες από τις φυλές Lobby Reform, Sisala και οι People στην Γκάνα. Shell Westling, Ulf Wallander, Tommy Adelson, Don Cherry, οι δύο πρώτοι σαξόφωνο. Ο Tommy Adelson και ο Don Cherry, τρομπέτα. Φυσικά παραγωγή και σύνθεση του Bengt Berger, ο οποίος παίζει ξυλόφωνο. Christer Botten, πνευστά μπάσο κλαρινέτο και τενόρο σαξόφωνο. Ο αξέχαστος drummer Bruce Skoglund. Sigge Kranz στο μπάσο, ο οποίος έχει έρθει και Ελλάδα εν αγνία, βέβαια, να παίξει πολλών στην Αττική σε ένα υπαίθριο πάρτι. Παραγωγή του Manfred Eicher και ηχοληψία από τον αξέχαστο Jan Erik Kongshauger. Ακούμε τη σύνθεση Tongsi.

εκπληκτική σε σύνδεση ομάδα μουσικών. Υπό την καθοδήγηση του Bengt Berger από το 81-82. Κυκλοφόρησε από την ECM εκείνη την περίοδο, αλλά και αργότερα σε άλλη έκδοση. Ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα». Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, γεια σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο θα ξεκινήσει με τρία αποσπάσματα από την Καταδίκη του Φάουστ, έργο 24, που έγραψε το 1845 ο Εκτόρ Μπερλιόζ. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ρότερνταμ υπό τη διεύθυνση του Βαλιέρη Γκέργεφ.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ρότερνταμ, υπό τη διεύθυνση του Βαλιέρη Γκέργεφ, ερμήνευσε 3 αποσπάσματα από την Καταδίκη του Φάουστ του Εκτόρ Μπερλιόζ. Ακολουθεί ένα ιταλικό μαδριγάλι του Τσιπριάνο Ντερόρ, «Ο Βόη και Σότο Λαμορόζε Ινσίνια», τραγουδά τώρα το σύνολο «Consort of Music», υπό τη διεύθυνση του Άντωνη Ρούλ.

Ακούσαμε το μαδριγάλι Οβόη και Σότο Λαμορόζη Ινσίνια του Τσιπριάνο Ντερόρ, που ερμήνευσε το σύνολο Consort de Musique υπό τη διεύθυνση του Άντωνι Ρούλεϊ. Οι 500 και πάνω σονάτες που έγραψε ο Ντομένικος Καρλάτη ήταν γραμμένες σε διαφορετικά μουσικά στυλ, αλλά λίγες από αυτές ήταν σε μορφή φούγκας. Η πιο διάσημη από αυτές έγινε γνωστή με την ονομασία «Η Φούγκα της Γάτας» και πρόκειται για τη σονάτα σε Ρε Ελάσσονα Kirkpatrick 417 που ερμηνεύει τώρα ο πιανίστας Μαχάνης Φαχανή.

Ο Μαχάνες Φαχανή ερμήνευσε στο τσέμπαλο τη σονάτα Σερέ Λάσονα Κιρκπάτρικ 417 του Ντομένικο Σκαρλάτη. Και συνεχίζουμε με χορούς από κούκλες. Αυτός είναι ο τίτλος της σουίτας του Δημήτρη Σωστακόβιτς και οι χοροί που περιέχονται έχουν προσαρμοστεί τουλάχιστον 3 φορές σε αυτή την εκδοχή. Πριν γίνουν το κουίντετο για πνευστά που θα ακούσουμε, ήταν μια συλλογή από πιανιστικά κομμάτια που είχε διασκευάσει ο συνθέτης από μια σουίτα μπαλέτου του. Ερμηνεύει το ακαδημαϊκό κουίντετο πνευστών της Βουλγαρίας.

Ακούσαμε τους 7 χορούς από κούκλες, έργο 91β του Δημήτρη Σωστακόβιτς, στην προσαρμογή του για κουιντέτο πνευστών που ερμήνευσε το Ακαδημαϊκό Κουιντέτο Πνευστών της Βουλγαρίας. Από τη Βουλγαρία είναι και η επόμενη ηχογράφηση που θα ακούσουμε του Κοντσερτίνο για κλαρινέτο και μικρή ορχήστρα σε Σι ύφεση Μίζωνα, έργο 48 που έγραψε το 1918 ο Φερούτσιο Μπουζόνι. Ερμηνεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του

Ακούσαμε το κονσερτίνο για κλαρινέτο και μικρή ορχήστρα σε Σι ύφεση Μίζωνα, έργο 48 του Φερούτσιο Μπουζόνι, που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Πλάμεν Τζούροφ. Σολίστ ήταν ο κλαρινετίστας Ντάνκο Ραντεύσκι. Το 1817 ο Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ πολιορκείτο από την όπερα της Δρέσδης με την ελπίδα να δημιουργήσει μια γερμανική εθνική όπερα. Την ίδια χρονιά έγραψε και τις παραλλαγές πάνω σε ένα τσιγκάνικο θέμα που θα ακούσουμε τώρα από τον πιανίστα Νίκλας Σίβελοβ.

Ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοβ ερμήνευσε τις παραλλαγές σε ένα τσιγκάνικο θέμα του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Ο Πιέρ Γκαμπριέλ Μπουφαρντάν ήταν ένας πολύ ταξιδεμένος μουσικός. Στις αρχές του 18ου αιώνα έφυγε από τη γενέτειρά του στην Προβυγγία και έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, στη συνοδεία του Γάλλου πρέσβη, όπου έμαθε φλάουτο και έναν άλλον επισκέπτη, τον μεγαλύτερο αδερφό του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, τον Γιώχαν Γιάκομπ. Μόνο δύο από τις συνθέσεις του Μπουφαρντάν έχουν σήμερα διασωθεί. Μία από αυτές είναι το κονσέρτο για φλάουτο σε μη ελάσσονα που ερμηνεύει τώρα το σύνολο Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Στέφαν Μάι. Σολίστ είναι ο φλαουτίστας Έρνστ Μπέρχαρντ Χίλσε.

φλαουτιστάς Ernst Bernhard Hilse ήταν ο σολίστ στο κονσέρτο για φλάουτο σε μη ελάσσονα του Pierre Gabriel Bouffardin. Την Ορχήστρα Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου διεύθυνε ο Στέφαν Μάι. Ένας θάνατος στη Βενετία ήταν η αιτία να γραφτεί το κομμάτι που ακολουθεί. Ο γερμανός ζωγράφος Anselm Feuerbach πέθανε το 1880 σε ηλικία 50 χρόνων και ο φίλος του, ο Johannes Brahms, έγραψε το κομμάτι «Νένιε» στη μνήμη του. Ο Ραφαέλ Φρίμπεκ Δεβούργος διευθύνει τη Φιλαρμονική Χοροδία και Ορχήστρα του Όσλο.

Ακούσαμε το έργο «Νένιε», που στα λατινικά σημαίνει «επικίδιο τραγούδι», του Johannes Brahms, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Χοροδία και Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Ραφαέλ Φρίμπεκ Δεβούργος. Ακολουθεί η Λυρική Σουίτα, που είναι ενορχίστρωση των λυρικών κομματιών από το 5ο βιβλίο για πιάνο, έργο 54 του Edvard Grieg. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέργεν υπό τη διεύθυνση του Ole Christian Rude.

Ακούσαμε επιλογές από τα λυρικά κομμάτια για πιάνο του Edvard Grieg σε προσαρμογή για ορχήστρα που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Bergen υπό τη διεύθυνση του Ole Christian Rud. Η Ρωσίδα βιολονίστα Αλίνα Ιμπραχίμοβα θα μας οδηγήσει στο τέλος του πρώτου δίωρου του σημερινού μας νοτούρνο, η οποία και θα ερμηνεύσει τη σονάτα αριθμός 2 σε Λα Ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 1003 του Johann Sebastian Bach.

0: Ακούσαμε τη σονάτα για σόλο βιολί, αριθμός 2, αριθμός καταλόγου 1003 του Johann Sebastian Bach, που ερμήνευσε η βιολονίστα Αλίνα Ιμπραχίμοβα. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Μια συναυλία από τη Σερβία θα ακούσουμε στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο. Τη συναυλία που έδωσε στο Βελιγράδι η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σερβίας υπό τη διεύθυνση του Μπόιαν Σούτσικ. Το έργο με το οποίο ξεκίνησαν είναι το συμφωνικό ποίημα «Δον Ζουάν», έργο 20, που εμπνεύστηκε ο Ρίχαρντ Στράους από το δράμα του Νικολάου Ζουλενάου.